0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Σμύρνη.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.

θερμάς υποχρέωσες. Στράτος Διονυσίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Φώτης Πολυμέρης, στην εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν». Τι είναι η εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care, member of the American Dental Association. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Στα Super Mix της Φωνής Ρανίνων.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Από την ημιόλου λουστικής στη Φλόριδα ακούτε Φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε με τα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: This is WPSO 1500 in New Paglici and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Επίσης, στους τομείς της άμυνας, αλλά και στη διαχείριση διασυνοριακών υδάτινων πόρων,

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Super Mix. Τριανταφυλλός, Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

αποφάσισε να ακολουθήσει.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos. Largo Glass. 1765 Kligor Largo Road, Iso Kligor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισο Κλίγορ.
1: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε, πιάνε ψηλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλι και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιατρός Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of the industry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Taos Prince. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστρατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του

διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί τους σαν αμάρτωλες φωτογραφίες.
0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 69.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek's Taverna Tapos Clubs. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek's Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Clubs. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek's Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κορδιά.

0: πειρασμό παιδιών 7 έως 10 ετών κοριτσιών.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Thank you.

This is WPSO 1500 in Ufaglitsi and WXYB 5020 in India Ropes. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με αξέχαστα τραγούδια. Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ. Τζίμις Μακούλης.

0: Τζίμις Μακούλης, Ακρόπολη δεν σε ξεχνώ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του.

0: Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μίτσια. Εμείς.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από το Βασίλη Τερλέκα, Διαβατήριο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγκράτ.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Φύσα βοριά, φύσα νοτιά. Από τον Θεόδωρο Ρουμπάνη.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

0: πράξη που πρέπει να κάνετε.
1: Να πράξη να πάω.
0: Πρέπει να ξαναπάτε, διότι αυτό το
2: ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει κουβέρτα στο πλάι.

Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιδικότσης, στα χέρια σου μεγάλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολύπανο. Αχάριστη.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μιχάλης Βιολάρης, Στέλλα. Είναι ο Νικός 24ωρο ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ανιών.

0: και θα περάσει.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά. Γρηγόρης Μπηδηγότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονίνων που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας. Είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη, Συννεφιές.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rapids. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φέτος.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλεμα.

είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονείρων.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Δίκημο σχολείο. Bye bye.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

ανέμει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

δίκημο σχολείου, τα Διλίνα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ιόλου Στήθιζε στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, σπασμένα. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπιο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκημο σχολείο. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: ότι εγώ είχα ζήσει και άλλους σεισμούς.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αμινών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Εσύ μου πες ένα, σε θέλω μαζί μου. Το να δεις σου χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

έχει αλλάξει η χρόνη. Ζωή μου δεν είναι ο χρόνος και μη συσκευή. Στο όλο το πάθος και εσύ μαζί μου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Για μας, Χασόν, φέρε πιάτα.
2: Αμέσως.
0: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Ελενίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμό Σκοπή. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή Επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Η Εύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια, κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω, να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να σου πω.

Ακούτε Λαϊκά Τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος. Swear.

0: την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν με πόνεσε κανείς.
1: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και
0: Μπάμπης Μπακάλης.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί το περσινό μας καλοκαίρι.

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. FC Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pineras Avenue, Taos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νίνων.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Chef's Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Chef's Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closterman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Chef's Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
2: Έλενα Γιαννακάκη.

είναι κοντά μου, Γιώργος Καβουρίδης. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγουδιά.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω, Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Κατερίνα Στανής. Θεέ μου τι έκανα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Μακεδόνας. Μια νότα του Ζητσάνη.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos, Mass. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: πούμε, και με αλήθεια, πάντα θα σου βγει και σε καλό. Άμα το κάνει.
1: Και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Γιώργος Σαρής.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Κοίτα να δεις. Κώστας Χατζής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια η Κέτη Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

0: Προέλευσης εξεράγει στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία. Συναγερμός της Ουκρανίας.
1: This is WPSO 1500 in Upolpitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Πρόεδρος χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα 13 μέλη του νέου κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τον οργανισμό, οι κατηγορίες που τους βαραίνουν. Αναβρασμό στα κόμματα. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Καυτό διήμερο στον ΣΥΡΙΖΑ με κρίσιμες συνεδριάσεις σήμερα και αύριο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ανακοίνωσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Αναθεωρείται το όριο που είχε θεσπιστεί το 2015 μια αύξηση της τάξης του 28%. Άκη Αθανασόπουλο, ασπίδα για όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο.
2: Τη σχετική ανακοίνωση, Χρήσα, την έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή. Πράγματι, υπήρχαν πληροφορίες στις τελευταίες μέρες ότι το εξέταζε το Οικονομικό Επιτελείο. Τελικά, έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Θα δούμε σε λίγο πώς θα εξηγήσουμε σε λίγο πώς θα γίνει η ψήφιση. Πρώτα, να δούμε καταρχάς πώς ένας πολίτης, και μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, το μέτρο δεν αφορά νομικά πρόσωπα, αφορά φυσικά πρόσωπα. Ένα φυσικό πρόσωπο, λοιπόν, στο εξής, θα έχει ένα ακατάσχετο όριο στον τραπεζικό του λογαριασμό 1.600 ευρώ και όχι 1.200. Που είναι μέχρι σήμερα. Για να το πετύχει όμως αυτό, Χρήσα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μπει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ και να δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η εφορία προφανώς από μόνη της δεν ξέρει ποιον λογαριασμό να θεωρήσει ακατάσχετο. Πρέπει ο πολίτης να το κάνει. Αφού το κάνει λοιπόν, θα πρέπει να είναι βέβαιος καταρχάς ότι την ώρα που δηλώνει ακατάσχετο λογαριασμό, ότι είναι ο ίδιος βασικός δικαιούχος, κύριος δικαιούχος ή έστω συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού. Για να δούμε καταρχάς το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι στη χώρα μας περίπου 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς έχει χάσει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς το δημόσιο μπαίνει μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς και τραβάει χρήματα έναντι των οφειλών που υπάρχουν. Πλέον με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό των οφειλετών περισσότερα χρήματα. Η αλλαγή αυτή, Χρήσα, κρίθηκε αναγκαία διότι έχει αυξηθεί και το κόστος διαβίωσης. Η λογική είναι ότι πρέπει ακόμα και στους οφειλέτες του δημοσίου να μένει ένα επαρκές ποσό για μια αξιοπρεπή διαβίωση στον τραπεζικό λογαριασμό. Γι' αυτό έχει τεθεί και αυτό το όριο. Και να σου πω κλείνοντας ότι το μέτρο θα ψηφιστεί ως πρόσθετη διάταξη, ως τροπολογία στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση για τον παράνομο τζόγο και τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου και αμέσως μετά πάει στη Βουλή για ψήφιση προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη.
0: Αφορά τους πολίτες, όπως μας είπες, πρέπει να δηλωθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός. Όσοι τον έχουν ήδη δηλώσει, Άκη, πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή δεν είναι απαραίτητο?
2: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θα αυξηθεί κατευθείαν το ποσό, θα οριστεί, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη, θα οριστεί στα 1.600 ευρώ.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου, που είναι 20,8%.
0: Μένουμε σε οικονομικό περιβάλλον. Πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, Άκη, για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας. Ένα μήνυμα για νέα ψήφο εμπιστοσύνη στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Θα μας πεις και τι αλλάζει με την απόφαση αυτή.
2: Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, Χρήσα, θα συνεχίσει να μειώνει το δημόσιο χρέος της με έναν ρυθμό πολύ πιο γρήγορο από ό,τι το κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, κάποιες δεν είναι καν σε διαδικασία μείωσης χρέους. Εμείς είμαστε τα τελευταία χρόνια σε διαδικασία μείωσης του δημόσιου χρέους και μάλιστα με γρήγορο ρυθμό. Για να γίνει όμως αυτή η πρόωρη αποπληρωμή, την οποία το Οικονομικό Επιτελείο θυμίζω ότι την έχει σχεδιάσει ήδη από το φθινόπωρο, έπρεπε πρώτα να προηγηθεί το πράσινο φως από τον ESM, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Έπρεπε λοιπόν ο ESM να συνεδριάσει και να δώσει την έγκριση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν χρήματα από το ειδικό αποθεματικό που έχει η χώρα μας. Από εκεί θα προέλθουν αυτά τα περίπου 7 δισεκατομμύρια, 6,94 για την ακρίβεια. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, αφορά δάνεια του πρώτου μνημονίου, του μνημονίου δηλαδή που υπέγραψε η χώρα μας το 2010. Θα πληρωθούν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, τα οποία, εάν δεν πηγαίναμε σε πρόωρη αποπληρωμή, θα έπρεπε να πληρωθούν κανονικά το 2029 και κάποια από αυτά το 2033-2035. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας, πληρώνοντας αυτό το ποσό νωρίτερα, εξοικονομεί τόκους και μάλιστα υπολογίζεται ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο που κάνουμε πρόωρη αποπληρωμή, το όφελος για τον προϋπολογισμό είναι 30 εκατομμύρια. Άρα, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για ένα συνολικό όφελος περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Η Ελστάτ έδωσε και τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτρεξαν ανάπτυξη και επενδύσεις.
2: Λοιπόν, είναι προς το παρόν εκτιμήσεις, ωστόσο τα στοιχεία και τα οριστικά που θα βγουν σε λίγο διάστημα δεν αναμένεται να είναι διαφορετικά. 2% όπως είπες και εσύ, Χρύσα, για το πρώτο τρίμηνο του έτους, αυτός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι επενδύσεις ήταν ένας, μαζί με την κατανάλωση, ένας από τους βασικούς λόγους που έτρεξε και έπιασε η χώρα μας αυτό το 2%, το οποίο, αν το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, είμαστε κατά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ευρωζώνη είναι κάτω της μονάδας, είναι πλησίων περίπου στη μισή μονάδα, και αυτό διότι κάποιες χώρες είναι ήδη με αρνητικό πρόσημο, Ιρλανδία, Γαλλία, ενώ και κάποιες άλλες που είναι με θετικό πρόσημο είναι αρκετά χαμηλότερα από το 2% ναι. που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία.
0: Φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί τη θετική της δυναμική παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ τον Άκη Αθανασόπουλο. Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το ναυτικό ντρόουν, το οποίο αυτοανεφλέγει το πρωί στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία. Αμέσως σήμανε συναγερμός Μαρία Σιόζου. Μάλιστα, κατά την έρευνα, οι ρουμανικές αρχές εντόπισαν ακόμα 3 ντρόουνς.
4: Και πλέον, Χρύσα, γνωρίζουμε ότι τα ντρόουνς ήταν ουκρανικά. Πριν από λίγο, το ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα ντρόουνς δέχτηκαν παρεμβολές από τη Ρωσία, έχασαν τον έλεγχο και έτσι κατευθύνθηκαν προς τη Ρουμανία. Και αμέσως οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν τη Ρουμανία για τα ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τη χώρα, έτσι ώστε να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε και άρση όλων των περιορισμών που ίσχυσαν από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζα. Τι συνέβη λοιπόν? Το ντρόουν εξεράγει, αυτό ανεφλέγει λίγη ώρα αφότου μπήκε στο λιμάνι της Κωνσταντζα. Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι, από ό,τι φαίνεται, το ντρόουν εξεράγει όταν μπλέχτηκε σε έναν αντιρρυπαντικό φράχτη λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον τερματικό σταθμό πετρελαίου που υπάρχει στο λιμάνι. Αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε. Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα τα οποία έκαναν έρευνα πάνω από το λιμάνι και λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν και τα άλλα 3 ντρόουνς. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζα, Χρύσα, επικοινώνησαν μαζί του οι ουκρανικές αρχές και του είπαν ότι αυτό το ντρόουν που εξεράγει ήταν μέλος μιας ομάδας συνολικά 5 ντρόουνς. Το ένα εξεράγει, τα άλλα 3 εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα στο λιμάνι, ενώ το 5ο εξεράγει προτού προλάβει να βγει από το έδαφος της Ουκρανίας.
0: Και άλλο ένα περιστατικό που συνδέεται με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και είναι αυτά τα κάποια ντρόουνς που πραγματοποιούν αποστολές και φτάνουν να προκαλούν διπλωματικές ή επιχειρησιακές κρίσεις.
4: Και κινδύνους για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και μην ξεχνάμε ότι η Ρουμανία είναι και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Μαρία, ευχαριστούμε για την ώρα. Το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία εισηγείται με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία, αλλά μόνο στο πλαίσιο όσων είχε συμφωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Άνκοραντζ της Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι, δηλώνει ο Τραμπ.
5: Λίγα 24 ώρα μετά τις σφοδρές εκατέρωθεν αιματηρές επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
6: Είναι λάθος να περιμένουμε απλώς έως ότου ο πόλεμος στην Ευρώπη γίνει ξανά το επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Με ανοιχτή επιστολή του ζητά να συμφωνήσουν για τον τερματισμό του πολέμου.
6: Το θέμα δεν είναι ότι εμείς στην Ουκρανία ανησυχούμε για την τύχη των Ρώσων στρατιωτών μετά από όλα όσα έχει φέρει ο δικός σας πόλεμος στη χώρα μας. Αλλά νοιάζομαι για τους Ουκρανούς. Χάνουμε το λαό μας και κάθε απώλεια είναι επώδυνη για εμάς.
7: Adding that Russians have become tired of Ukrainian drone and missile attacks, petrol shortages and rising prices, as well as war.
5: Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά να έχουν ρόλο στις διαπραγματεύσεις η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και προτείνει η συνάντηση να γίνει σε τοποθεσία που παραδοσιακά φιλοξενεί ηγέτες με στόχο την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης, όπως η Ελβετία, η Τουρκία ή οι χώρες του αραβικού κόσμου.
7: You do not personally come to the conclusion that it is time to end this war, Ukraine will continue fighting for its existence.
5: Και ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν εξετάζει την επιστολή, νωρίτερα από το οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας, στη βάση όμως όσων είχαν συμφωνηθεί στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρσι στην Αλάσκα.
8: Могли бы пойти на определенный компромисс. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.
5: Ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε και πάλι θέμα νομιμότητας του Ουκρανού ομολόγου του, ενώ ο Ζελένσκι άφησε εχμές στην επιστολή του για την ηλικία και την πολιτική κόπωση του 73χρονου Πούτιν.
6: Η ηλικία αρχίζει να αφήνει τα σημάδια της. Με την πάροδο του χρόνου η κούραση θα μεγαλώνει μαζί σου.
7: I think a lot of people will be saying you don't mock Putin, particularly when it comes to his age, in such a manner. But for Zelensky, I suppose it's kind of harping back to his former life as a comedian.
5: Στο άκουσμα της είδησης, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε την πρόταση για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.
9: I'm glad that they're maybe talking about me. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done.
5: Αγκάθι σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις παραμένει η απέτηση της Μόσχας για αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές του Ντομπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσόνας, τις οποίες έχει καταλάβει. Η διεθνής αναγνώριση της Κρυμαίας ως ρωσικό έδαφος και η νομική δέσμευση του Κιέβου ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ.
0: Υπάρχει αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι-Μαρία. Σε δηλώσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος υπέδειξε και πάλι τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως ιδανικό διαμεσολαβητή για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, ο πόλεμος συνεχίζεται με αμύωτη ένταση.
4: Ακριβώς, και ουκρανικά ντρόνς πριν από λίγη ώρα έπληξαν δύο φορτηγά πλοία στην θάλασσα του Αζόφ, με αποτέλεσμα 5 υπήκοοι Αζερβαϊτζάν να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 3 να τραυματιστούν. Επίσης, πριν από λίγο, Χρήσα, έγινε γνωστό ότι οι δύο χώρες προχώρησαν σε ακόμα μια ανταλλαγή κρατουμένων. Πρόκειται για 185 άτομα, με τον Ζελένσκι να γράφει στο X ότι κάποιο από αυτούς βρίσκονται στην φυλακή από το 2022, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Τώρα είχαμε την πρώτη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν χαιρέτησε αυτή την πρωτοβουλία, την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου προς τον Ρώσο Πρόεδρο για απευθείας συνάντηση. Επίσης, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την επιστολή και πολύ πιθανόν στην ομιλία που θα απευθύνει σε λίγη ώρα ο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ να κάνει και κάποιο σχόλιο επ' αυτού. Αναμένουμε να δούμε. Τώρα, όπως είπες και εσύ, σε χθεσινές του δηλώσεις ο Πούτιν είπε ότι ιδανικός διαμεσολαβητής θα μπορούσε να είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ.
0: Είναι όμως ένα πρόσωπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει κατηγορηματικά.
4: Ο Πούτιν θεωρεί ότι είναι ο ιδανικός διαμεσολαβητής, γιατί θα πρέπει να είναι ουδέτερος. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει αυτό το στίγμα της ουδετερότητας, καθώς βοηθά ενεργά την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Είπε ο Πούτιν ότι ο Σρέντερ δεν είναι φίλος του, είναι ένας πολύ καλός πολιτικός, ίσως και ο καλύτερος στην Γερμανία. Όμως πρέπει να πούμε, και για να είναι κατανοητό γιατί απορρίπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα τελευταία χρόνια ο Σρέντερ πηγαίνει πολύ συχνά στην Ρωσία. Έχει χαρακτηρίσει τον Πούτιν ως άψογο δημοκράτη, ενώ τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει επιτελικές θέσεις σε εταιρείες κολοσσούς της Ρωσίας, όπως είναι η Gazprom και η εταιρεία Rosneft.
0: Ας περιμένουμε και με ενδιαφέρον μάλιστα τα όσα θα πει ο Ρώσος Πρόεδρος, να δούμε αν θα βγάλει ειδήσεις σήμερα. Μαρία Σκιόζου, ευχαριστούμε. Πίσω εδώ, στην Καλλιθέα, 55χρονος ένικος πολυκατοικίας επιτέθηκε με ρόπαλο του baseball σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους, θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Το σκηνικό εκτελήχθηκε στη μέση του δρόμου. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, έχει το ρεπορτάζ. αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες ο 55χρονος.
10: Χρύσα, όλα εκτελήθηκαν χθες ημέρα Πέμπτη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν δύο υπήκοοι Αιγύπτου 21 και 22 ετών εφεάθησαν στο νούμερο 256 της οδού Σοφοκλέους στην Καλυθέα και συγκεκριμένα μέσα στον προαύλιο χώρο του κτηρίου. Σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του 55χρονου, οι δύο Αιγύπτιοι, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, περιεργάζονταν και φωτογράφησαν το κτίριο. Η σύζυγος του 55χρονου κάλεσε στο τηλέφωνο τον σύζυγό της και εκείνος και τον ενημέρωσε για ό,τι συνέβαινε. Εκείνος έφτασε αμέσως στη γειτονιά με το αυτοκίνητό του, εντοπίζοντας τον έναν εκ των δύο και συγκεκριμένα τον 21 από τον Αιγύπτιο, το επιτέθηκε με ένα ρόπαλο του μπέισμπολ που είχε μαζί του, καταφέροντας τουλάχιστον 3 χτυπήματα στο κεφάλι. Ο δεύτερος Αιγύπτιος, ηλικίας 22 ετών, που βρισκόταν απέναντι σε ένα καφέ, πήγε στο σημείο προσπαθώντας να παρέμβει. Τότε ο 55χρονος ακινητοποίησε και τους δύο, βάζοντάς τους να γονατίσουν και κάλεσε παράλληλα την αστυνομία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να υποβληθεί σε ράματα στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου και οι τρεις συνελήφθησαν, οι δύο Αιγύπτιοι για απόπειρα κλοπής, ενώ ο 55χρονος για βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περιοδότησα.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Οι 13 συλληφθέντες από το τελευταίο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία βρίσκονται από το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να τους ασκηθούν οι διώξεις. Εισέπραξαν παράνομα 100.000 ευρώ για 7 χρόνια μέσω εικονικών δηλώσεων και αφημή ανυποψίας των πολιτών. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είναι και συγγενείς. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ. Άννα Βλάχο Παναγιώτη, αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πριν από λίγα λεπτά αναχώρησαν, θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων.
11: Ναι, και λογικά θα έχουν φτάσει αυτή την ώρα. Πριν από λίγα λεπτά μόλις αποχώρησαν. Καταγράψαμε το πλάνο εξόδου του Λευκού Λεωφορείου με το οποίο μετήχθησαν από την Εισαγγελία Κοζάνης εχθές οι 13 συλληφθέντες για αυτό το νέο κύκλωμα ψευδών δηλώσεων και παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα αναμένουμε σε λίγη ώρα να μάθουμε και την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Αναμένουμε ότι θα μιλάμε για βαριά κακουργήματα υπό την έννοια ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το ελληνικό FBI σε βάρος τους αφορά σε κακουργήματα, σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και σε απάτη σχετική με επιχορηγήσει σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ. 39 άτομα περιλαμβάνονται συνολικά στην δικογραφία αυτή. Οι 13 είναι συλληφθέντες. Η δράση είναι από το 19 έως το 24. Η συνολική ζημία υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν και συγγενείς μεταξύ τους ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ενώ φέρεται να έχουν και φορολογικές παραβάσεις ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν το αποδεκτικό υλικό σε βάρος τους και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άλλη δικογραφία, Άννα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τρέχει τη διαδικασία. Είναι αυτή στην οποία εμπλέκονται βουλευτές.
11: Είναι σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα. Βρισκόμαστε στο στάδιο της λήψης ανομωτή εξηγήσεων. Μέχρι και σήμερα είχαν λάβει προθεσμία όσοι δεν έχουν δώσει ήδη ανομωτή εξηγήσεις. Θυμίζω ότι από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές, οι 3 αυτοπροσώπως έχουν προσέλθει τις προηγούμενες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν δώσει ανομωτή εξηγήσεις. Ο Νότης Μηταράκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι έχουν εκπροσωπηθεί από τους δικηγόρους τους και έχουν υποβάλει υπόμνημα στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς με τις εξηγήσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη ζητήσει και έχουν λάβει ολιγοήμερη προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να δώσουν τότε ανομωτή εξηγήσεις. Αντίστοιχη είναι και η γραμμή που κρατούν τα μη πολιτικά πρόσωπα, 40 τον αριθμό που ελέγχονται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, ελεγχόμενο πρόσωπο για φυσική αυτουργία σε απιστία, έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία και αυτός να δώσει εξηγήσεις την επόμενη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε, Άννα. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Μίλτο Σακελάρη, για την εκλογή του.
12: Πρόκειται για την έμπρακτη στήριξη στη γενιά των 30 άριδων για ακόμη μια φορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει με μοναδικό θέμα την ερχόμενη Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι τον ορισμό του νέου γραμματέα, με φόντο φυσικά τις εκλογές του 2027. Ο κύριος Κυρανάκης πρόκειται για ένα πρόσωπο, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, από τα σπλάχνα της Γαλάζιας Παράταξης. Έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του από τη Δάπνο του Φουκού, στη συνέχεια βρέθηκε στην ΟΝΕΔΕΝΟ, διετέλεσε και πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στη συνέχεια ανέλαβε πολλά και κρίσιμα πόστα. Ήταν το 2019 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου σε μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδο με έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Δεν φοβήθηκε χρήσα ποτέ να αναλάβει το πολιτικό ρίσκο, όπως επισημαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός του όρισε δύο κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Το κτηματολόγιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκληρώθηκε μετά από 30 χρόνια κόλληση εργίας, όπως επίσης και το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της αναβάθμισης ασφάλειας των τρένων, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις για τα Τέμπη. Ο κύριος Κυρανάκης παραδίδει τα νέα τρένα με 5 δικλείδες ασφαλείας. Έχει γίνει συμφωνία για προμήθεια νέων τρένων, ενώ θα δούμε και νέες εγκαταστάσεις. Και κλείνω
0: τυπική
12: με αυτό.
0: Τι θεωρείτε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη η διαδικασία της εκλογής? Νίνα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Οπότε αναμένουμε και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
12: Σωστά, είναι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα με απόφαση του κύριου Μητσοτάκη και για τη θέση του κύριου Κυρανάκη, όπως επίσης και για τη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Θα δούμε αν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο, άλλες αλλαγές στην κυβέρνηση. Και κλείνω με αυτό. Ο κύριος Κυρανάκης θεωρείται ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση που μπορεί να προσεγγίσει τους νέους, να μιλήσει στην κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας, άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά τον κομματικό μηχανισμό και είναι σε θέση, όπως εκτιμάται από την κυβέρνηση, να προσεγγίσει και τα κοινά της λεγόμενης γκρίζα ζώνης, κοινά τα οποία μπορεί να βλέπουν και να είναι κοντά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτή τη στιγμή να έχουν επιλέξει τη σιωπή και να μην τάσσονται ανοιχτά υπέρ της Γαλάζιας Παράταξης.
0: Δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, να τον ακούσουμε τι λέει.
13: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά. Με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω, ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη, ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
0: Μέσα σε ταραγμένα νερά μετά την εμφάνιση των νέων κομμάτων και των δημοσκοπήσεων, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Λίνα Μπεθάνη, ο πρόεδρος του κινήματος, θα ανακοινώσει την ομάδα που θα μπει μπροστά για τις εκλογές.
14: Ναι, και έστειλε πολλαπλά μηνύματα ο κύριος Ανδρουλάκης εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ κατά την εισήγησή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να δώσουν συντεταγμένα τον αγώνα στην κοινωνία με το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε, είναι το πρόγραμμά του. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, αλλά υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει το ρόλο του κομπάρσου και εξαπέλυσε βολές τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα, μιλώντας για γιο ταχύ κόμμα. Επίσης, κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην απογοητεύουν, όπως είπε, τον κόσμο της παράταξης που έχει μείνει κοντά στο κόμμα στα δύσκολα, γιατί όπως σημείωσε, οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι καθαρές και αυτό το είπε αφού έχει προηγηθεί οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα, οι οποίες προκάλεσαν την δυσαρέσκεια των στελεχών.
0: Στο ΠΑΣΟΚ
14: και ο κύριος Δούκας έκανε διευκρινιστική ανάρτηση.
0: Θέλουν να βγουν από την σωστή εφηβεία μετά τις δηλώσεις Δούκα, επιχειρούν να αλλάξουν την ατζέντα.
14: Ναι, και να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν στην εισήγησή του. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις. Και διάφοροι παράγοντες του δημόσιου βίου της χώρας, την παράταξή μας, σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Και ανακοινώθηκαν, Χρύσα, τα ονόματα, η ομάδα Κρούσης, η οποία αναλαμβάνει καθημερινά την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σε κύκλους πολιτικής. Ενδεικτικά να πούμε, την οικονομία αναλαμβάνουν ο Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρης Κουκουλόπουλος, Φίλιππος Σαχινίδης. Στην εξωτερική πολιτική ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και κύριοι Μάντζος, Κατρίνης, Φαραντούρης και ο καθηγητής Στέλιος Περάκης. Στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση οι κύριοι Δουδονής, Σκανδαλίδης, Γλαβίνας, Νάντια Γιανοκουκούλου. Στην αγροτική ανάπτυξη, την ναυτιλία και τον τουρισμό η Άννα Διαμαντοπούλου και οι κύριοι Νικητιάδης, Πάλης, Τσάρτας. Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιόπιστη, εναλλακτική και ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευχαριστούμε τη Λίνα Μπεθάνη. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζουν τα όργανα, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Αύριο θα συνέλθει η κεντρική επιτροπή. Στην Κουμουντούρο ο Γιώργος Παντελάκης έχει ρεπορτάζ. Γιώργο, ΣΥΡΙΖΑ καλείται να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις. Υπάρχει γκρίνια και αγωνία για το μέλλον του κόμματος. Έχεις πληροφορίες για την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου?
15: Έχει ήδη αρχίσει μια 48ωρη μάχη, η πιο σοβαρή μάχη στη νέος σήμερα ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Με ξεκάθαρο τρόπο ο πρόεδρος Σοκράτης Φάμελος δήλωσε πριν από λίγο στην εισήγησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αντιπαρατεθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πάνω από το κομματικό συμφέρον, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, και φωτογράφησε σχεδόν ευθέως ότι η θέση του είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να συμμετάσχει στην επόμενη κάλπη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Ανέφερε. Επέμεινε δε στην ανάγκη μιας ευρείας ενωτικής σύγκλησης και έκφρασης προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων αλλά και προσωπικότητων για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση, όπως ανέφερε με το καθεστώς Μητσοτάκη. Στην πολιτική γραμματεία πάντως, και σήμερα αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, υπάρχει ευθεία αντιπαράθεση με τοπική σύγκρουση ανάμεσα σε απόψεις οι οποίες αντιπαρατίθενται. Απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο και πολλά στελέχη που συντάσσονται με την άποψη που ήδη έχει εκφράσει στην πολιτική γραμματεία, βρίσκεται η πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος φτάνοντας εδώ μας είπε ότι τα κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις και έθεσε προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε, όπως ανέφερε, να στηριχθεί το νέο του κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κοντά του Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, άλλα στελέχη που δηλώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη, να είναι εκείνος που θα πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία ενός ενωτικού προοδευτικού μετώπου. Θα ζητήσουν, όπως έχω πληροφορηθεί, οδικό χάρτη σε σχέση με όσα υποστηρίζει ο Σοκράτης Φάμελος. Θα θέσουν ερωτήματα αν έχει υπάρξει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα έως σήμερα και ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει επικοινωνία. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αιχμές για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί έως τώρα ο πρόεδρος Σοκράτης Φάμελος στο ζήτημα της τάσης του κόμματος απέναντι στον κύριο Τσίπρα και δεν
12: ξέρω.
0: Υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον κύκλο του Προέδρου στα όσα λένε τα στελέχη του κόμματος για την πρόταση του Σωκράτη Φάμελου να μην είναι στην εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάς?
12: Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά του Προέδρου.
0: Από τον κύκλο του Προέδρου, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο στα όσα μας είπες ότι λένε στελέχη του κόμματος.
15: Είναι πάρα πολύ καθαρή η αναφορά που έχει κάνει έως τώρα ο Σωκράτης Φάμελος και είναι και καθαρές οι απόψεις οι οποίες θα υποστηρίξουν τα στελέχη που θα βρεθούν απέναντι στις δικές του θέσεις. Αυτό που μένει να δούμε είναι κατά πόσον θα κλιμακωθεί αυτή η αντιπαράθεση σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας ή εάν θα υπάρξει μια αντιπαράθεση μεν σε υψηλούς τόνους, αλλά αυτή θα κλιμακωθεί αύριο με τις ψηφοφορίες που θα γίνουν στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι πάντως βέβαιο, αυτό το γνώριζα από πριν από τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει και ίσως γίνεται εδώ και μέρες αυτό να μετρούν τα κουκιά ποια θα είναι και πόσα θα είναι τα πρόσωπα, τα πολιτικά στελέχη, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τα οποία θα υποστηρίξουν κάθε μία από τις απόψεις που θα κατατεθούν.
0: Είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι επόμενες ώρες, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Ο Παύλος Πολάκης.
16: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Έτσι. Λοιπόν, θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Αυτό, εκεί θα δώσουμε στήριξη. Γι' αυτό φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό θα στηρίξει.
0: Έχουν συγκεντρωθεί στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού έχει θέσει σε επιφυλακή τις ελληνικές αρχές ασφαλείας. Χρήστο Ανεμοζάλη, ήδη 10 άτομα συνελήφθησαν, πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Ωστόσο, δίνει ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση στην περιοχή. Βρίσκεστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
17: Χρήσα, χιλιάδες επισκέπτες με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πάνω από 5.000 και πάνω από περισσότερους από 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται εδώ στο δρέπανο Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης των φίλων μοτοσυκλέτας με την επωνυμία Hell Angels. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του δρεπάνου, πίσω μου βρίσκεται το κάμπινγκ, εδώ που εισέρχονται οι μοτοσυκλετιστές προκειμένου να περάσουν τον απαραίτητο έλεγχο, να φορέσουν το βραχιολάκι και να κινηθούν ελεύθερα στους χώρους του κάμπινγκ. Τώρα, στο πλαίσιο της όλης εκδήλωσης υπάρχουν και 10 συλλήψεις, 7 αφορούν την περιοχή του Προμαχώνα και 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Άπαντες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και στις δύο περιπτώσεις αφορά τα ζητήματα οπλοκατοχής και οπλοφορίας. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις αρχές, μεγάλος συντονισμός των αστυνομικών, των λιμενικών αρχών αλλά και των αρχών του Δήμου Ιγουμενίτσας προκειμένου να μην γίνει το παραμικρό ούτε για τους επισκέπτες αλλά ούτε και για τους κατοίκους. Στο πλαίσιο αυτό, όπως προαναφέρομαι, υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις πύλες εισόδου της χώρας. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, Χρύσα.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, την οποία η τοπική αγορά βλέπει έτσι με πολύ καλό μάτι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι τις 7 του μηνός η διάρκεια. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Στον εισαγγελέα παραπέμφθηκε ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη χθεσινή φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αρμόδιες αρχές, υποστηρίζει ότι περνούσε τυχαία από το σημείο και προσπάθησε να τη θέσει υπό έλεγχο.
18: Ο 45χρονος μελισσοκόμος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ως υπαίτιος για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χθες το βράδυ, ύστερα από έρευνα κλιμακίου της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής.
19: Είδαμε το καπνό, φωτιά.
18: Από τους αρμόδιους αξιωματικούς του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Ο μελισσοκόμος φέρεται να παραδείχθηκε ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όμως όπως υποστήριξε δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά.
20: Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Περνούσα τυχαία από το σημείο, είδα τις φλόγες.
6: Προσπάθησα να τη σβήσω με ακόμη ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζω.
18: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού στην περιοχή της Φιλοθέης. Ντρόουν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση και γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.
20: Ό,τι βλέπετε καμένο είναι κουρεμένα τα ξερόχορτα. Εδώ πέρα ένα κούρευτο ευτυχώς δεν πήγε.
18: Ακολούθησε έρευνα με συλλογή μαρτυριών και οπτικού υλικού. Από τον αριθμό μητρώων κυψελών ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο 45χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
0: Χωρίς τέλος οι απάτες, 62χρονη έπεσε θύμα με τη δικαιολογία ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος επειδή ήδη της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Γιώργο Γεραφέντη, εξασφάλισες αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή που η ανυποψία στη γυναίκα του τα δίνει.
21: Κάμερα ασφαλείας της περιοχής στον Κολονό κατέγραψε τις κινήσεις των δύο δραστών. Είναι οι σπράκτορες της οργάνωσης. Εδώ τους βλέπουμε. Περιμένουν να βγει στο μπαλκόνι η 62χρονη γυναίκα. Έχει βάλει τα κοσμήματα και τα χρήματά της σε μία τσάντα, όπως της λέει ο τηλεφωνητής, ο οποίος κρατάει ανοιχτή την γραμμή για να μην τηλεφωνήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Εδώ βλέπουμε παίρνουν τη τσάντα που τους παραδίδει η 62χρονη γυναίκα. Φεύγουν βέβαια. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους αλλά και το σωματότυπό τους, όπως και το όχημα διαφυγής τους, και έτσι οι αρχές πολύ γρήγορα θα εντοπίσουν τα άτομα αυτά αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Επεισόδιο με τραυματίες πριν από λίγο στη Ραφίνα. Άνδρας επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων και σε έναν πελάτη. Η Σοφία Ορφανού έχει πληροφορίες τι έχει συμβεί.
22: Πραγματηριό περιστατικό χρήσα σημειώθηκε στις 12 παρατέταρτο στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Φλέμινγκ στη Ραφίνα, όπου ο 52χρονος αλλοδαπός έφτασε σε βενζινάδικο της περιοχής. Ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ εκείνου και δύο ακόμη αλλοδαπών, ενός υπαλλήλου Αιγύπτιου και ενός ακόμη Αλβανού υπήκοου. Αμέσως όταν ο καυγάς πυροδοτήθηκε, έβγαλε ένα μαχαίρι, ξεκίνησε να τους τραυματίζει στα χέρια, ενώ τον έναν Αλβανό υπήκοο και στο κεφάλι. Αμέσως μετά επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ο ένας τραυματίας, ο Αλβανός, επιβιβάστηκε στο όχημα του και κατάφερε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντας τον επιπλέον και στο πόδι. Οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, προχώρησαν στη σύλληψη στο κεφάλι. Αμέσως μετά επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ο ένας τραυματίας, ο Αλβανός, επιβιβάστηκε στο όχημα του και κατάφερε να τον παρασύρει με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντας τον επιπλέον και στο πόδι. Οι αστυνομικές αρχές

0: καλοκαίρι. Άφησε και σημείωμα στα παιδιά της.
1: Η 43χρονη γυναίκα Χρύσα εντοπίστηκε εχθές το βράδυ από συγκρατούμενές της στο λουτρό του κελιού της, όπου και είχε περασμένη στο λαιμό της μία θηλιά από σεντόνι. Αμέσως εντοπίθηκαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Κορυδαλού, όπου διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατό της. Ειδοποιήθηκε η σήμανση όπου φωτογράφησε το σημείο της αυτοχειρίας, ενώ ειδοποιήθηκε και η εισαγγελία που διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Να θυμίσουμε ότι η 43χρονη γυναίκα ήταν στη φυλακή, καθώς περίμενε να εκδικαστεί η υπόθεση δολοφονίας του πρώην συζύγου της, όπου είχε σημειωθεί στις 4 Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για τον Πολωνό καθηγητή, ενώ τότε είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθικός αυτουργός της δολοφονίας και φυσικός αυτουργός ο τότε πρώην σύντροφός της.
0: Σοφία Ορφανού, ευχαριστούμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση. Ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας. Έδωσε διευκρινήσεις ο Υπουργός. Έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο.
2: Και ουσιαστικά ξεκαθάρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Σημείωσε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Τόνισε επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται συνεχώς στον άξονα της ενδυνάμωσης των διεθνών της συμμαχιών και της διεθνούς της θέσης. Ενώ υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα δεχτεί καμία παραβίαση στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Απάντησε έτσι στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της πλεύσης ελευθερίας, του κ. Καζαμία, ο οποίος ουσιαστικά Χρύσα ζήτησε εγρήγορση εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης, επισημένοντας τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν και ελοχεύουν από τις κινήσεις της Άγκυρας, τη ρητορική της και βεβαίως από τις κινήσεις οποίες κάνει με τις τελευταίες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.
0: Να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα οι κύριοι Καζαμίας και Γεραπετρίτης.
3: Τι δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
4: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
3: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
4: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όνομα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
0: Κώστα, διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.
2: Ακριβώς, και αυτό αφορά κάποια την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει πέρσι τον Ιούνιο του 2025 συζήτηση Υποκαταρτικής Επιτροπής για τα Τέμπη ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Την είχε κατηγορήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση λοιπόν για συκοφαντική δυσφήμιση. Δικογραφία ήρθε λοιπόν στην Βουλή και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και κάτω με τη συγκεκριμένη αυτή δικογραφία η οποία διαβάστηκε.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της ένα θεσμικό περιβάλλον και στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη Σύνοδο στο Μαυροβούνιο. Χθες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τη διεύρυνσή της στο δείπνο με τις υποψήφιες χώρες. Θα μας ενημερώσει ο απεσταλμένος του ΕΡΤ News, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Σε ένα δείπνο Χρύσα, το οποίο επιχειρήθηκε να μαλακώσουν ή σκληρές διατυπώσεις και προκειμένου να βρεθεί ένα κοινό έδαφος που θα ξεκλειδώσει τα επόμενα βήματα στα οποία προαναφέρθηκες, ορθά υπογράμμισες επίσης ότι ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, ώστε αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
0: Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δήλωση.
6: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες από το 2000

0: Αυστρία υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
1: Στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, με τις συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο να αποτελούν αγκάθι για κάθε διπλωματική εξέλιξη. Ισραήλ και Χεσμπολάχ ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα τις τελευταίες ώρες, παρά την ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός Μαρία, η οποία προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Γι' αυτό και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου σήμερα, Χρύσα, πρότεινε έναν συμβιβασμό να αποχωρήσουν ταυτόχρονα από τον Νότιο Λίβανο και οι μαχητές της Χεσμπολάχ και τα στρατεύματα του Ισραήλ. Οι επιθέσεις σε κατέρωθεν πάντως συνεχίζονται. Σήμερα έχουμε 7 νεκρούς από 2 επιθέσεις στην Τύρο. Η μία μάλιστα σημειώθηκε κοντά σε νοσοκομείο, ένα από τα λιγοστά που εξακολουθούν να λειτουργούν στην περιοχή, ενώ σκοτώθηκε και ένας Ισραηλινός στρατιώτης από επίθεση της Χεσμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως εξακολουθεί να βλέπει πρόοδο στο μέτωπο του Λιβάνου. Έκανε νέες δηλώσεις στο Οβάλ γραφείο. Αναφέρθηκε φυσικά και στο Ιράν. Είπε ότι αν σκοτωθεί Αμερικανός στρατιώτης, αυτό θα είναι αφορμή για να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος, ενώ για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν είπε ότι δεν χρειαζόμαστε συμφωνία για να το πάρουμε. Το Al Arabi, για να σου πω, Χρύσα, ότι μετέδωσε ότι το Ιράν φέρεται να ενημέρωσε το Πακιστάν ότι συμφωνεί να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από το Ιράν πάνω σε αυτή την πληροφορία. Κλείνω με μια δήλωση του Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου, χθες, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να μεσολαβήσει όπως και το 2015 μεσολάβησε, παίρνοντας μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου με τη σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό μπορεί να το κάνει και τώρα, προκειμένου να έχουμε εκτόνωση της κρίσης.
1: Μαρία Σιώζο, ευχαριστούμε. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του 49χρονου, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών, προκειμένου να διαπιστωθεί, Κώστα Γαζούλη, αν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια.
3: Αυτές οι ηχητικές καταγραφές βρέθηκαν κρυμμένες στο γραφείο που εργαζόταν ο 49χρονος, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί ο τρόπος που έγινε η καταγραφή τους. Ωστόσο, όπως σωστά είπες, Χρύσα, μπορεί να κρύβουν το μυστικό για το κίνητρο που είχε το συγκεκριμένο βράδυ ο δράστης. Τώρα θα δούμε τι θα υποστηρίξει. Αύριο θα περάσει την πόρτα της εισαγγελίας. Εδώ θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί αυτή τη φορά. Και φαίνεται πως ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι βρισκόταν εν βρασμό ψυχής για να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Να σου πω κλείνοντας ότι σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη μνήμη της αδικοχαμένης Βασιλικής αλλά και σε όλα τα θύματα της έμφυλης βίας στη χώρα μας, με πολλές συλλογικότητες και φορείς της πόλης να εκδηλώσει το παρόν σε αυτή τη συγκέντρωση με μήνυμα καμία άλλη δολοφονημένη. Χρύσα.
1: Ήταν από την Καλαμάτα ο Κώστας Γαζούλης. Ευχαριστούμε. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία της Γαλλίας από την υπόθεση της 11χρονης Λιανά. Η σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ φαίνεται ότι ανήκει στο μικρό κορίτσι, ενώ φερόμενος ως δράστης και κατηγορούμενος στο παρελθόν για ακόμα 3 βιασμούς κοριτσιών, φαίνεται ότι συμμετείχε προημερών στις έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης. Θωμαής Παπαϊωάννου, ήταν πατέρας σε μαθήτριάς της 11χρονης ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί με μεγάλη καθυστέρηση.
4: Ναι, και ακριβώς όπως είπατε, σοκαρισμένη και οργισμένη η κοινή γνώμη εδώ στη Γαλλία. Ο ύποπτος, ο φερόμενος ως παιδεραστής, φέρεται ότι συμμετείχε και ο ίδιος την Παρασκευή το βράδυ στις έρευνες που έγιναν. Χρησιμοποιούσε την κόρη του σαν τρόπο λειτουργίας, την κόρη του σαν δόλωμα για να τραβάει, να φέρνει παιδιά στο σπίτι του. Όπως είπατε, κατηγορείται ή τουλάχιστον για 3 βιασμούς. Η τελευταία υπόθεση είναι πριν την εξαφάνιση της Λιανά, είναι αυτή που έχει φέρει οργή και κυρίως αντιδράσεις από την πολιτική, από τους πολιτικούς της Γαλλίας. Το τελευταίο που αντέδρασε ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από το Μαυροβούνιο που συμμετέχει σε αυτή την σύνοδο, όπου καταδίκασε αυτό που συνέβη, δηλώνει την παράστασή του και κυρίως θεωρεί ότι οι δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης είναι απαράδεκτες, γιατί δεν έγινε τίποτε όσον αφορά την μήνυση για βιασμό ενός 10χρονου κοριτσιού, που ίσως αυτή η μήνυση θα μπορούσε να εμποδίσει τον φερόμενο ως παιδεραστή να πράξει το τελευταίο αυτό, το τελευταίο έγκλημα. Και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έχουμε βρει και τον αποδιοπομπαίο τράγου, προς το παρόν είναι η ίδια η εισαγγελέας που έκανε την πρώτη συνέντευξη τύπου πριν από λίγες μέρες αναφορικά με αυτή την τελευταία υπόθεση. Η ίδια δεν λειτουργήσε όπως την είχαν υποβάλει ως εγκύκλιο να δώσει προτεραιότητα στα εγκλήματα εναντίον παιδιών.
1: Να, επικράτη οργή για τις παραλήψεις και τις αστοχίες στην υπόθεση. Να ευχαριστήσουμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Αλλάζουμε κλίμα. Όλη η μαγεία του Μουντιάλ 2026 είναι στην ΕΡΤ. Ο παλμός, οι σπουδαίες αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης που θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες, ενώ στο πρόγραμμα θα ενταχθούν εκπομπές με αναλύσεις και παραλυπόμενα. Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο, η ΕΡΤ έβαλε άπαντες στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη.
5: Το Μουντιάλ επέστρεψε σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ και κάθε φιλάθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τη γιορτή του ποδοσφαίρου μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, επέστρεψε στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ των μεγάλων γεγονότων. Επί μήνες εργαστήκαμε μεθοδικά με τη διοίκηση της ΕΡΤ για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους μας, σε όλους σας, να δούμε όλοι μαζί, ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, από άκρο σε άκρο της χώρας, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου.
7: Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το αποτέλεσμα της εργασίας όλης της δημοσιογραφικής ομάδας και τεχνικής ομάδας της ΕΡΤ θα είναι αυτά που θα αφήσουν το αποτύπωμα για το παγκόσμιο κύπελλο. Ό,τι και να σας υποσχεθώ τώρα θα είναι λίγο. Μετά από 45 μέρες μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό και θα περιμένουμε τα σχόλιά σας. Εγώ αυτό για το οποίο μπορώ να δεσμευθώ είναι ότι είμαι περήφανος για τους speaker που στέλνουν με τους σχολιαστές στις ΗΠΑ.
5: Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις από τους legend του 2004, Νταμπίζα, Νικολαίδη και Φίσα, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο.
8: Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι περισσότερο μια ανασκόπηση του τι έχει γίνει την προηγούμενη ημέρα, γιατί λόγω της διαφοράς της ώρας που θα είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει το Μουντιάλ φέτος, θα έχει μια διαφοροποίηση και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε με την τεχνολογία μια μορφή ανάλυσης για το τι έχει συμβεί το προηγούμενο βράδυ.
9: Εδώ αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε όλους που έχουν παρακολουθήσει Μουντιάλ, σίγουρα μπορούμε να ταυτιστούμε και να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο για ένα γκολ που παρακολουθήσαμε όλοι σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Και αυτή είναι η μαγεία. Μιλάω πολύ.
5: Τρεις εκπομπές κάθε μέρα και η καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στις περιγραφές και τις αναλύσεις των αγώνων.
10: Πες μου ότι έχεις ετοιμάσει βαλίτσες, γιατί εσύ είσαι λίγο έτσι. Έχεις ετοιμάσει.
11: Ελάχιστα πράγματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία ως προς το τι πρέπει να μπει μέσα στη βαλίτσα μου ανάμεσα σε μένα και τη γυναίκα μου.
12: Ευρωπαϊκό τελικό βλέπω.
10: Ναι.
12: Ναι. Βλέπω ευρωπαϊκό τελικό. Γάλλους, Ισπανούς, δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν και οι Άγγλοι. Νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουν οι Ευρωπαίοι.
13: Soccer, as in like English football.
14: Right.
13: It's very good. Gotta go.
1: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Στις 11 Ιουνίου στο Μεξικό ανοίγει την αυλαία το Μουντιάλ. Η Σακίρα θα ανέβει στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το νέο τραγούδι του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου, Die Die.

0: Μετά το Waka Waka, τη μεγάλη επιτυχία της για το Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική, η Σακύρα θα ερμηνεύσει το νέο επίσημο τραγούδι του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, Die Die, στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου στο Mexico City.
1: Donating 100% of the proceeds of Die Die to the FIFA Global Citizen Education Fund. Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world. Let's go, let's go, let's go.
0: Μαζί με την Κολομβιανή τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή θα είναι και ο Νιγηριανός ράπερ Burna Boy. Το εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα θα διαρκέσει 90 λεπτά και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Μεξικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανέτοιμος κρίθηκε ο Κώστας Λούκας και τέθηκε εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού και για τον απόψινό δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Χωρίς τον τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι που προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Ο δεύτερος τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports στις 9 το βράδυ, ενώ θα υπάρχει pre- και post-game.
1: Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο τελικό της GBL με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται δύο βήματα μακριά από τον τίτλο, ενώ οι Πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να ισοφαρίσουν τη σειρά μετά από την ήττα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: You need to play, you need to score basketball. If you miss your shot, open shot, you cannot win the game. We fight, we try, but unfortunately we miss our shot.
1: Στον Παναθηναϊκό, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κώστας Λούκας θα τον αφήσει εκτός δωδεκάδας και από τον δεύτερο αγώνα. Ενώ η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου παραμένει αμφίβολη και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Με δεδομένη την απουσία του αρχηγού του Τριφυλιού, ο Εργίνα Ταμάν αναμένεται να διατηρήσει την ίδια εξάδα ξένων που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι. Στον Ολυμπιακό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα βρεθεί στο ρόστερ της ομάδας, καθώς δεν έχει προπονηθεί σε πλήρους ρυθμούς. Ενώ η μοναδική πιθανή αλλαγή που μπορεί να κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας αφορά τη θέση του δεύτερου σέντερ, με τον Ντόν Ταχόν να διεκδικεί θέση αντί του Ταϊρίκ Τζόουνς.
3: Difficult road in front of us. We have to forget what happened tonight and start over from like it's a 0-0.
4: The margin between winning and losing is very thin. And you know, one or two plays can make the difference. And you know, if we're not on it, we're going to lose. So we have to be on it.
1: Ο δεύτερος τελικός της Greek Basketball League θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport στις 9.
0: Στο ποδόσφαιρο, με γκολ του Γιώργου Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα, η εθνική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλική αναμέτρηση. Επόμενο τεστ των διεθνών την Κυριακή στο Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία.
5: Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεών της. Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος, δυσκολεύοντας αφάνταστα τη Σουηδία, που δίνει το παρόν στο Μουντιάλ και πάλι μετά το 2018. Η εθνική μας απείλησε αρχικά με τον Τετέι στο 7 μετά την προσπάθεια και την πάσα του Τζόλι.
6: Είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρετάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
5: Στο 10, ο Τζόλις από πλάγια θέση σημάδεψε εντός περιοχής τον Τζιμίκα που με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Νόρτφελντ ανοίγοντας το σκορ. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πολύ κοντά στο 0-2 στο 19 μετά τη σέντρα του Τετέι και το διώξιμο της σουηδικής άμυνας. Ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το δεξί σουτ που έπιασε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Νόρτφελντ.
7: Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι, η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος.
5: Η εθνική μας συνέχισε να απειλεί τη σουηδική εστία στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Παυλίδη στο 47 να πλασάρει με το δεξί, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της σουηδικής εστίας. Οι Σουηδοί ισοφάρισαν στο 53 με το φάουλ του Γιόκερς. Η μπάλα βρήκε στο ελληνικό τείχος και ξεγέλασε τον Τζουλάκη. 16 λεπτά αργότερα η Σουηδία βρήκε και πάλι δίχτυα. Ο Τάχα Αλή με εξαιρετική ατομική προσπάθεια πέρασε ανάμεσα από 4 Έλληνες παίκτες και σέρβιρε στον Γκούσταβ Νίλσον και με κοντινή προβολή έκανε το 2-1 στο 69. Η εθνική μας σοφάρισε στο 95 όταν μετά το γέμινο του Κοστούλα ο Μασούρας πετάχτηκε έξυπνα στο δεύτερο δοκάρι και διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στη Στρόμπερι Αρένα της Στοκχόλμης.
0: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά και τους 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Καλό απόγευμα να έχετε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: καθαρίζετε στο στούντιο 4.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Το ταξίδι μας στον κόσμο θα ξεκινήσει τώρα.
1: Πάμε βόλτα στην Κίνα.
0: Είναι ένα υπέροχο θέμα. Θα σας τα πω όλα.
1: Σπάστα. Είναι ένας άνθρωπος όξο χαρά.
2: Χαίρομαι που είμαι εδώ.
1: Χαρήκαμε που σήμερα.
3: Πέρασα πολύ ωραία.
4: Πάσε μια ώρα εκπομπή να μιλήσει με τους φίλους σου.
0: Εδώ είμαστε και εμείς διαμφισμένοι.
5: Στούντιο 4. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο.
1: Και ένα γλυκάκι. Εύκολο γλυκό. Κόψε σε κομμάτια.
0: Μόνο ένα.
5: Καθημερινά μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο ΕΚ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά του κόσμου στην κλάβα μας.
2: Να ζήσετε, Στέργιο μου. Μάρο μου, κάθε καλό.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μην τον εκλείνεις από τώρα.
4: Άστον να μπορούσε έτσι. Άστον να το βγάλει από μέσα του.
3: Κι άλλα υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν κάποιοι που τους φλερτάρει ο Χάρος και πάνε και κάνουν τους καραγκιόζηδες στους δικούς τους ανθρώπους ότι όλα είναι μια χαρά και είναι με τον αναπόδι στον τάφο.
5: Παρτακούλα από πάνω της. Άμα δεν ξανακουπίσει, θα τα κόψει, θα τα καταλαβαίνει.
6: Πρέπει να ρίξει από μπροστά μου.
7: Ήταν μιλημένο.
3: Μιλημένο.
7: Κάποιο τα σφύριξε.
3: Κόφτο, Παυλό.
5: Ξύπνα, Ηλεκτρά. Εσύ τον ειδοποίησε, καθήκη.
8: Είμαι τόσο χαλασμένη που χαλάω και όποιον δεν είναι δίπλα μου. Εγώ τον βρήκα το δρόμο. Βρίσκει τον δικό σου.
9: Πέτρο. Βαρύς ο πόνος.
10: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

Ακούσατε τον Robert Williams. Νότις Φακιανάκης, φως μόνο.

0: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου, η Αθήνα τη νύχτα.
2: Αθήνα τη νύχτα.

Η Εύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Εύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Εύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road, East Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε επιτυχίες. Νυχτερινή ζωή. Το επόμενο τραγούδι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: Σάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
1: Με θες, ξέρε κιό.
0: Σάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικά.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γερέμ, Χριστιανά.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών.
3: Δερφίνι Δερφινάκη, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Κοντονιέρη Πιτσαρία, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορη Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορη Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορη Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορη Beach.
1: Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους.
0: Μικρές Κυκλάδες.

Η ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή, ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη, ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατσούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Taos Springs. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: Δεν είχαν διερευνηθεί παλαιότερες καταγγελίες για βιασμούς παιδιών από τον ύποπτο που συνελήφθη, σοκαρισμένος δηλώνει ο Μακρόν. Βραδιφλεγής βόμβες στα διάσπαρτα μελίσια μέσα σε πευκόφυτες περιοχές δίπλα στον αστικό ιστό της Αττικής. Αυτοψία του Earth News, το άλσος Βεϊκού και την Πεντέλη.

0: Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα. Αφορά χρέη προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Την αύξηση του ορίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και η σχετική διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.
1: Χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες κάθε μήνα μετά την αύξηση κατά 350 ευρώ του ορίου προστασίας τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος.
2: Είναι ένα θετικό μέτρο. Το καλωσορίζουμε όπως κάθε μέτρο ελάφρυνσης των οικοκυριών, κυρίως και των φυσικών προσώπων. Ό,τι είναι υπέρ του πολίτη. Είναι καλό.
1: Το αυξημένο όριο που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης θα διαμορφωθεί στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 σήμερα.
3: Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%, είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
1: Υπολογίζεται ότι 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, μεταξύ των οποίων η κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού.
4: Εγώ δεν νομίζω να μην χρωστάει κάποιος σήμας.
1: Η ρύθμιση που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου καλύπτει χρέη προς ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
5: Ασφαλώς και αποτελεί θετική εξέλιξη η αύξηση του ορίου στα φυσικά πρόσωπα από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασμού. Αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να το επεκτείνει και στα νομικά πρόσωπα.
1: Ο οφειλέτης μπορεί να δηλώσει ψηφιακά μέσω της ΑΔΕ ως ακατάσχετο μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
6: Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών είναι ένα θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο. Η κυβερνητική παρέμβαση παραμένει ελλιπής, καθώς εξακολουθεί να αγνοεί ένα πάγιο και τεκμηριωμένο αίτημα της αγοράς, τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
7: Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβει τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα φάντσα ανεξέλεκτα και μετά να λες σου αυξάνω το ακατάσχετο.
1: Πιο εύκολη όμως αναμένεται να γίνει και η διαδικασία άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, αρκεί να εξοφληθεί το 25% της βασικής οφειλής και το υπόλοιπο να ρυθμιστεί.
0: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Άκη Θανασόπουλου μερικά παραδείγματα για το τι σημαίνει στην πράξη η αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο λογαριασμό. Άκη.
8: Να δούμε λοιπόν αυτά τα οποία θα διαπιστώσουν και οι ίδιοι οφειλέτες σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, διότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί χοντρικά 25 Ιουλίου. Ίσως χρειαστεί και κάποιες μέρες η ΑΔΕ για να προσαρμόσει τον αλγόριθμο που υπολογίζει το ακατάσχετο. Άρα γι' αυτό είπα ότι σε περίπου ένα μήνα αυτά που θα δούμε στα παραδείγματα θα τα δουν οι οφειλέτες και στην πράξη. Λοιπόν, έχουμε δύο παραδείγματα. Στο πρώτο, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας οφειλέτης του δημοσίου έχει ένα υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.500 ευρώ.
0: Και οφειλή του είναι 2.000.
8: Και οφειλή του είναι 2.000. Σήμερα και μέχρι να ψηφιστεί αυτή η διάταξη, η εφορία, το δημόσιο γενικότερα, μπορεί να μπει στον τραπεζικό λογαριασμό και να του πάρει 250 ευρώ. Δηλαδή, από τα 1.500 θα του πάρει 250, θα μείνουν τα 1.250 το ακατάσχετο. Θα του πάρει όμως τα 250. Mm-hmm. Στον ίδιο οφειλέτη, σε περίπου ένα μήνα, όταν ψηφιστεί η νέα διάταξη, δεν θα μπορεί η εφορία να του πάρει τίποτα.
0: Γιατί έχει 1.500 ευρώ, έτσι.
8: Ακριβώς. Άρα είναι
0: κάτι. Αν έχει 2.000 ευρώ, θα μπορούσε να του πάρει η εφορία το ποσοστό από τα 350 και πάνω, δηλαδή τα 350.
8: Αυτό λοιπόν είναι το παράδειγμα που είπες, ακολουθεί σε ένα δεύτερο παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
8: Όπου εδώ η εφορία μπορεί να του πάρει κάτι, αλλά πάντως λιγότερο. Υπόλοιπο λογαριασμού 1.800 ευρώ.
0: Ναι.
8: Η οφειλή εδώ πια είναι μεγαλύτερη, είναι 3.000. Σήμερα από τα 1.800 μπορεί να του πάρει τα 550 το δημόσιο, άρα θα μείνουν τα 1.250 σήμερα. Μόλις ψηφιστεί η διάταξη, θα μπορεί να του πάρει το δημόσιο μόνο τα 200.
0: Άρα θα του μείνουν 1.600 στο λογαριασμό.
8: Ακριβώς, θα του μείνει το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ.
0: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτοψία στο άσος Βεϊκού πραγματοποίησε το ΕΡΤ News μία ημέρα μετά τη φωτιά, για την οποία συνελήφθη 45χρονος Μελισσοκόμος, αλλά και στη Πεντέλη, σε περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά τα προηγούμενα χρόνια και όπου παραμένουν τοποθετημένες κυψέλες μέσα σε πευκόφυτη βλάστηση.
9: Στο Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, καταγράφεται ο 45χρονος μελισσοκόμος, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, να προσπαθεί να τη σβήσει με ένα κουβά νερό. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, σε ξερά χόρτα, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του μελισσιού, με ακόμη ένα άτομο, ράντιζε με το καπνιστήρι της μέλισσας.
10: Το λοφάκι μπαίνει στην περιοχή Βεΐκου και εκεί υπάρχουν μελίσσια.
9: Ο 45χρονος παραδόθηκε στις αρχές. Του επιβλέχθηκε πρόστιμο άνω των 3.500 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.
11: Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Περνούσα τυχαία από το σημείο, είδα τις φλόγες. Προσπάθησα να την σβήσω με ακόμη ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζω.
12: Το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι κυψέλες είναι ένα μικρό ξέφωτο. Θα έπρεπε να έχει επαρκή όγκο νερού για να μπορέσει να προβεί σε μια κατάσβεση. Οπότε αντιλαμβάνουμε δεν υπήρχε. Άρα δεν πληρούσε ο μελισσοκόμος συγκεκριμένες προδιαγραφές.
9: Τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να παίρνουν οι μελισσοκόμοι κατά την αντιπυρική περίοδο είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Συγκεκριμένα, υποχρεωτικός καθαρισμός της βλάστησης γύρω από τις κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων, ελάχιστη απόσταση 10 μέτρων των κυψελών από δέντρα και θαμνώδη βλάστηση, υποχρεωτική ύπαρξη νερού, πυροσβεστήρα ή άλλων μέσων πυρόσβεσης κοντά στα μελίσσια. Βρισκόμαστε στο Άνω Πάτημα Χαλανδρίου. Πριν 2 χρόνια η φωτιά έφτασε στο σημείο που βρίσκομαι, καίγοντας ακόμα και σπίτια. Σήμερα βλέπουμε δεκάδες κυψέλες τοποθετημένες πίσω μου, μέσα σε ξερά χόρτα και ακαθάριστα σημεία. Την ευθύνη αδειοδότησης και ελέγχου των μελισσοκομείων σε δασικές εκτάσεις έχουν οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13: Ήταν κοντά στα δέντρα τα μελίσσια, πρέπει να υπάρχει επαρκής κατασβεστική ποσότητα νερού.
9: Μια μέρα μετά τη φωτιά στο άλσος Βεϊκού, η εικόνα της καμένης έκτασης αποτυπώνει πόσο εύκολα μια σπίθα μπορεί να εξαπλωθεί μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Δεκάδες μελίσσια πίσω μου φαίνεται να ήταν το σημείο 0 της πυρκαγιάς, μέσα σε ξερά χόρτα και πευκόφωτη βλάστηση, πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Κλιμάκια του Δήμου από το πρωί καθάριζαν κάθε έφλεκτη ύλη στην περιοχή.
10: Αυτή η περιοχή όλη είναι γεμάτη με πολύ ψηλά χόρτα. Είμαστε τυχεροί ότι 2 μέρες πριν καθαρίσαν αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα έφτανε, αλλά πάντως δεν έφτασε αυτή τη φορά στο σπίτι.
9: Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους όταν δουν κάπνισμα μελισσιών κοντά σε δασικές εκτάσεις ή οικόπεδα με ξερά χόρτα να καλέσουν αμέσως την πυροσβεστική.
0: Εκτός σύνορων, τρόμος επικράτησε το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Ένα ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν εξεράγει και στο σημείο επικράτησε πανικός. Το μη επανδρωμένο σκάφος εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα και σύμφωνα με το Κίεβο έχασε τον προσανατολισμό του από ρωσικές ηλεκτρονικές παρεμβολές. Οι αρχές της Ρουμανίας είχαν ενημερωθεί έγκαιρα και γι' αυτό δεν υπήρξαν θύματα, ενώ στα μηνύματά τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογραμμίζουν τη σημασία της ασφάλειας από ανάλογες απειλές.
14: Ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει το ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα. Το θαλάσσιο ντρόουν παγιδεύτηκε σε αντιρρυπαντικό φράγμα κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και εξεράγει.
15: Εδώ στο πόρτουλ Κωνσταντζά βαζούτα λαμάλ.
14: Δημοσιογράφος της ρουμανικής τηλεόρασης που μετέδιδε ζωντανά από το σημείο έτρεξε να σωθεί. Η περιοχή τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό. Εκενώθηκαν παραλίες και θέρετρα την ώρα που ελικόπτερα επιχειρούσαν πάνω από το λιμάνι για τον πιθανό εντοπισμό και άλλων ντρόουν. Το ουκρανικό ντρόουν εκτελούσε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά έχασε τον έλεγχο λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε προς τις ρουμανικές ακτές, σύμφωνα με το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, που επισημαίνει ότι ειδοποιήθηκαν έγκαιρα οι ρουμανικές αρχές προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα. Η Ουκρανία αναφέρει ότι το θαλάσσιο ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρωμένων οχημάτων. Η έκρηξη σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Ήταν η πρώτη φορά στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο που ντρόουν έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
16: Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτούς τους κινδύνους είναι καθολική.
17: Security of the whole Europe and in particular security in Romania is of extremely great importance for France.
14: Εν τω μεταξύ, δύο φορτηγά πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου δέχτηκαν επίθεση από μη επανδρομένα ντρόν κοντά στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρόγκ στην Αζοφική θάλασσα, με αποτέλεσμα πέντε Αζέρι ναυτικοί να χάσουν τη ζωή τους.
0: Τις νεότερες εξέλιξεις στην υπόθεση θα μας πει τώρα η Σόνια Φίλη.
18: Το Βουκουρέστι, Απόστολε, είχε ενημερωθεί έγκαιρα από το Κίεβο για την ύπαρξη όχι ενός αλλά περισσότερων θαλάσσιων ντρόν, τα οποία έπλεαν ανεξέλεγκτα στη Μαύρη Θάλασσα έπειτα από ρωσικές παρεμβολές, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία. Οι ρουμανικές αρχές μάλιστα γνώριζαν πότε αυτά πρόκειτο να αυτοκαταστραφούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της Ρουμανίας, αυτό τους επέτρεψε να εκκαινώσουν άμεσα εγκαίρως, θα λέγαμε, την περιοχή. 1.300 άνθρωποι βρήκαν ασφαλές καταφύγιο, ενώ δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν πάνω από το σημείο προσπαθώντας να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα ντρόν. Τώρα οι πληροφορίες παραμένουν ακόμα και αυτή τη στιγμή συγκεχημένες. Επισήμως ένα ντρόν αυτοκαταστράφηκε στην περιοχή αυτή, στο λιμάνι. Ωστόσο, ρουμανικά μέσα μεταδίδουν ότι εκτός από αυτό το ντρόν το οποίο εξεράγει στο λιμάνι, άλλο ένα αυτοανεφλέκτη στα ανοιχτά του λιμανιού και άλλα δύο στην Ουκρανία. Γίνεται λόγος συνολικά για 5 ή 4 ντρόν. Ακόμα πληροφορίες δεν γνωρίζουμε ακόμα με σαφήνεια.
0: Σόνια, σε ευχαριστώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, δύο γραμμές συγκρούονται στην κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος συνεδρίας ή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με την σκληρή εσωκομματική μάχη να κορυφώνεται στην αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Η πλευρά Φάμελου προκρίνει πολιτική στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το στρατόπεδο Πολάκη Παπά ζητά αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
19: Ιστορικό 48ωρο για την πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή κατά κύριο λόγο να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος. Καθαρή πολιτική στήριξη προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ο Σωκράτης Φάμελος. Στην εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία υπογραμμίζει ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες.
20: Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτήν την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
19: Με την φράση «Σήμερα είναι η ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει την κρισιμότητα των στιγμών.
20: Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας σε μια ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου.
19: Πριν τη συγκρουσιακή πολιτική γραμματεία, ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος, έστειλε το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει κάθε συζήτηση περί αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
19: Οι μάχες και οι αντιπαραθέσεις εντός της πολιτικής γραμματείας ήταν σφοδρές. Τα στελέχη που στέκονται απέναντι στην ηγεσία προτάσουν επί της ουσίας την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι παρόν στην επόμενη εκλογική μάχη και να είναι εκείνος που θα πρωταγωνιστεί στη δημιουργία ενωτικού προοδευτικού μετόπου. Ζήτησαν μάλιστα και οδικό χάρτη από τον πρόεδρο του κόμματος σε σχέση με όσα υποστήριξε. Ο Νίκος Παπάς, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από την ηγεσία να επικοινωνήσει με την Αμαλίας για να ξεκαθαρίσει τη στάση της, με τον Σωκράτη Φάμελο να απαντά ότι η πολιτική γίνεται δημόσια.
22: Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασαν το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου και μεταξύ άλλων τόνισε.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και αύριο εδώ. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίησή του.
19: Ο Γιάννης Μπουλιάκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος, ζήτησε νυφαλιότητα μακριά από προσωπικές στρατηγικές και επανίδρυση εν κινήσει του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης, αλλά ούτε και με τον απομονωτισμό, αλλά να πορευτούμε στον δρόμο της ανασυγκρότησης.
19: Η σφοδρή εσωτερική σύγκρουση για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κορυφωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο.
0: Λοιπόν, συνεχίζει τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και στην σύνδεσή μας ο Γιώργος Παντελάκης από την Κουμουνδούρου. Γιώργο, κρίνεται το μέλλον του κόμματος και οι τοποθετήσεις των στελεχών προφανώς είναι και έντονες.
2: Και παρότι η σύγκρουση είναι σκληρή, είναι δεδομένο ότι αύριο θα κορυφωθεί ως μετοπική σύγκρουση πλέον. Ο Σωκράτης Φάμενος ξεκαθάρισε επί της ουσίας ότι το κόμμα δεν πρέπει να κατέβει στην επόμενη εθνική κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως λένε στελέχοι που βρίσκονται κοντά του, ότι υφίσταται οποιοδήποτε σενάριο διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας για το κόμμα. Ήταν σαφής η αναφορά του ότι στηρίζεται την πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο εκπρόσωπος τύπου Κώστα Ζαχαριάδης, ενώ και η Όλγα Γεωργοβασίλη αλλά και αρκετά στελέχη του κόμματος είπαν ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτά, Γιώργο, από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά πώς απάντησε, πώς απαντά?
2: Υπάρχουν αρκετά στελέχη και από την άλλη πλευρά. Παύλος Πολάκης, παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από όσα είπε ο κύριος Πολάκης και στο βίντεο του Γιάννη Φασουλά. Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου έβαλαν εναντίον του Σωκράτη Φάμελο. Του καταλόγησαν ότι η στάση και οι χειρισμοί τους οποίους έχει κάνει σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει φέρει αυτή τη δημοσκοπική συρρήκνωση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ζητούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις ότι αν δεν προχωρήσει ένα ενωτικό προοδευτικό μέτωπο, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει το παρόν και θα πρέπει άμεσα να αρχίσει να προετοιμάζεται για την επόμενη κάλπη. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων για την κεντρική, από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει αύριο. Αν αποδεχόμαστε Plan B, σχέδιο Β δηλαδή, θα είναι σαν να ομολογούμε αποτυχία στο σχεδιασμό για ένα ενωτικό προοδευτικό μέτωπο. Απαντούν ατύπως στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος, όπως και να διαμορφωθούν οι συνθήκες πάντως, αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη δεν προκρίνει. Πιστεύω ότι αύριο τα διλήμματα τα οποία θα θέσει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα μπουν με τρόπο πολύ πιο εμφατικό σε μια συνεδρίαση στην οποία θα δοθεί η πιο σκληρή έως σήμερα μάχη για την ιστορία αλλά και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νεότερα αύριο λοιπόν. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για έναν πολιτικό που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε άλλα ακροατήρια τα οποία δεν είναι κοντά στην γαλάζια παράταξη. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ αναμένονται και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
3: Την ώρα που ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας έχει ζεστάνει για τα καλά τις μηχανές του εν ώψη των εκλογών του 2027, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποτελεί την πρόταση του Πρωθυπουργού για να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Γαλαζιής Παράταξης.
4: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά. Με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει.
3: Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η επιλογή Κυρανάκη είναι άλλη μια κίνηση στήριξης στη γενιά των Τριαντάριδων. Το πραγματικό στοιχήμα για τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας είναι η προσέγγιση των νέων, η συσπήρωση της γαλάζιας κομματικής βάσης, αλλά και η επαφή με ένα κοινό που παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν, καθώς ανήκουν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
23: Είναι ένας πολιτικός από τη νέα γενιά, ένας πολιτικός που έχει αποδείξει στην πράξη ότι η πολιτική δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά είναι και αποτέλεσμα.
24: Ένας νέος άνθρωπος, ένας πολιτικός της νέας γενιάς, ο οποίος από όλες τις θέσεις οποίες έχει υπηρετήσει έχει αφήσει σημαντικό έργο.
3: Παρά τον νεαρό της ηλικίας του, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 2019, βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Πρωθυπουργός του ανέθεσε ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου η θητεία του συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια κολλησιεργίας. Σε μια κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον όρισε αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, με αποτέλεσμα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης να αναλάβει ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο. Ένα χρόνο αργότερα, στο σιδηρόδρομο υπάρχουν 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Τα έργα υποδομής παραδίδονται στην ώρα τους, ενώ υλοποιείται και η συμφωνία για την προμήθεια καινούριων τρένων.
4: Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή.
25: Θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μια νέα μεγάλη νίκη στις επόμενες εκλογές το 2027.
3: Το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του γραμματέα, ενώ αναμένονται και νέες είσοδοι στο κυβερνητικό σχήμα από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά. Ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε αντικαταστάσεις στην κυβέρνηση, ορίζοντας νέο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, αλλά και και νέο υφυπουργό περιβάλλοντος, ο οποίος θα λάβει τη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά.
0: Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής του Πασόκ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του κίνηματος ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Στον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χαριδούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε, του συνεδρίου είναι καθαρές.
5: Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας στην παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα.
1: Ο πρόεδρος του Πασόκ έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχη. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς πολιτικής που θα αντιπαρατίθενται με την κυβέρνηση. Μετέχουν στελέχη πρώτης γραμμής και πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το Πασόκ στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Στην οικονομία Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη. Εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα Γιώργος Παπανδρέου. Κράτος δημόσια διοίκηση Παναγιώτης Δουδονής. Ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός Άννα Διαμαντοπούλου. Κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή Παύλος Χριστίδης. Παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός Στέφανος Παραστατίδης. Δικαιοσύνη, θεσμοί Ευαγγελία Λιακούλη. Περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές Γιάννης Μανιάτης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, υπογραμμίζοντας ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου και κάλεσε τα στελέχη να δώσουν την μάχη στην κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
5: Αυτά θα είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ΙΧ του κυρίου Τσίπρα. Διότι πραγματικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία και οι δύο κλιμάκωσαν και τώρα έρχονται να πούν. Δώστε μας μία ακόμη ευκαιρία.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πυκνώσει τις περιοδίες εντός και εκτός Αττικής στο επόμενο διάστημα.
0: Να δούμε τώρα όλα τα νεότερα μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ. Λίνα Μπεθάνη, ο πρόεδρος του κόμματος ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα μπει μπροστά για τις επερχόμενες εκλογές.
7: Και έχουμε μια νέα διάταξη μάχης για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προετοιμασία για τον εκλογικό αγώνα, για τη μακρά προεκλογική περίοδο που, όπως λένε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, έχει ήδη ξεκινήσει. Και σήμερα στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Φαίνεται ότι όλοι συντάσσονται με τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου του κόμματος και με την προτροπή του Προέδρου του κυρίου Ανδρουλάκη για φυγή προς τα εμπρός. Ο κύριος Δούκας, ο οποίος είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε στελέχη του κόμματος για τις πρόσφατες δηλώσεις του περί συνεργασιών, έκανε ο ίδιος διευκρινιστική δήλωση. Σήμερα στη συνεδρίαση δεν έκρυψε και αυτός την ενόχλησή του για το ότι δέχτηκε επιθέσεις και από βουλευτές του Πασόκ και είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου, δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ, πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε, όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής. Διάλογο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ο Δήμαρχος Αθηναίων και με την Άννα Διαμαντοπούλου. Είπε στην κυρία Διαμαντοπούλου, χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Με την κυρία Διαμαντοπούλου να τονίζει, εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα συνεργαστούμε. Τώρα στο κείμενο της απόφασης του Πολιτικού Συμβουλίου υπογραμμίζεται ότι πολιτικός αντίπαλος για το Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της και ότι θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται υπερασπιζόμενοι την ιστορία του κόμματος.
0: Λίνα, σε ευχαριστώ. Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφουν δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Προράτα για την Εφημερίδα των Συντακτών και της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Στη δεύτερη θέση τοποθετείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με το Πασόκ και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού να μάχονται για την τρίτη θέση.
5: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata για την εφημερίδα των συντακτών που διενεργήθηκε από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου σε δείγμα 1.200 ατόμων. Η δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα, τρίτο το κόμμα Καριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν Νέα Δημοκρατία 24%, Ελλάς 14,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, Πασόκ 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25 3%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 2%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1%, Νέα Αριστερά 1%, Νίκη 0,5%. Σταθερή πρωτιά και με απόσταση από το δεύτερο κόμμα για το κυβερνών κόμμα στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να καταγράφεται στη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν Νέα Δημοκρατία 22,7%, Ελλάς 12,1%, Πασόκ 9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,3%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Ελληνική Λύση 4,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 4,7%, Φωνή Λογική 2,6, Μέρα 25 2,5, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 1,8, Νίκη 1, Λοιπά 4,8%, Άκυρο Λευκό 2,5, Δεν θα ψηφίσουν 4,7, Αναποφάσιστη Δεν Απαντώ 13,1. Στην εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία 28,5%, Ελλάς 15,2%, Πασόκ 11,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,4%, Πλεύση Ελευθερίας 6,8%, Ελληνική Λύση 6, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,8, Φωνή Λογικής 3,3, Μέρα 25 3,1, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 2,3, Νίκη 1,2, Λοιπά 6,2. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις πυκνώνουν το επόμενο διάστημα.
0: Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που σχεδίασε πέρυσι το καλοκαίρι την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Η 44χρονη βρέθηκε νεκρή από συγκρατούμενές της χθες το βράδυ στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού, όπου είχε αυτοκτονήσει με αυτοσχέδια θηλιά από σεντόνι, ενώ πίσω της άφησε και σχετικό σημείωμα.
8: Η 44χρονη βρέθηκε νεκρή από συγκρατούμενες στο βράδυ της 5ης στα μπάνια των φυλακών Κορυδαλλού, με αυτοσχέδια θηλιά από σεντόνι. Ήταν προφυλακισμένη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του 43χρονου σύζυγου της Πολωνού καθηγητή Πανεπιστημίου. Στο σημείο βρήκαν ένα σημείωμα δικό της προς τα δύο ανήλικα παιδιά της, από τα οποία ζητούσε συγγνώμη και εξηγούσε τους λόγους της πράξης της.
9: Είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα νύψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίου Καθηνών που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο.
8: Η δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έγινε τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Το θύμα είχε έρθει στην Ελλάδα για να συναντήσει τα παιδιά του και να διευθετήσει ζητήματα επιμέλειας με την πρώην σύζυγό του. Μετά από δικαστική απόφαση, η οποία έδινε στον καθηγητή το δικαίωμα να παίρνει στην Αμερική τα παιδιά, φαίνεται πως καταστρώθηκε το σχέδιο της δολοφονίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, η 44χρονη φοβόταν πως της πάρει τα παιδιά για πάντα. Ο σύντροφός της κατηγορείται ότι σατολόγησε τρεις συνεργούς για να στήσουν καρτέλι θανάτου στο θύμα. Στις 4 Ιουλίου 2025, ο καθηγητής βρισκόταν κοντά στην κατοικία της πρώην σύζυγου του στην Αγία Παρασκευή για να πάρει τα παιδιά. Ο σύντροφος 44χρονη τότε με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες από πιστόλι 9 χιλιοστών. Κάτι την απολογία της και υποστήριξε πως δεν γνώριζε τίποτα για την πρόθεση του σύντροφου της να σκοτώσει τον πατέρα των παιδιών της.
10: Έχω μετανιώσει για όλα. Η σύντροφός μου δεν είχε ιδέα, ενώ τα άλλα παιδιά δεν γνώριζαν ότι θα έκανε αυτή την αποτρόπια πράξη. Όλα τα έκανα γιατί εγώ φοβόμουν ότι θα έπαιρνε τα παιδιά στην Αμερική και δεν θα τα επέστρεφε ποτέ. Δεν το είχα προσχεδιάσει, ήθελα απλά να τον εκφοβήσω.
8: Είχε προηγηθεί ραντεβού του θύματος με 44χρονη και τα παιδιά του σε παιδοψυχολόγο στο Χαϊδάρι. Εκεί η πρώην σύζυγός του Φέρδαν τον φωτογράφησε και να έστειλε τη σχετική φωτογραφία στον σύντροφό της για να δει τα ρούχα που φορούσε και να τον αναγνωρίσει όταν θα πλησιάζει στο σπίτι της αργότερα την ίδια ημέρα.
0: Θεματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί στη Ραφίνα έπειτα από καυγά σε βενζινάδικο. Πάμε στην Σοφία Ορφανού με το ρεπορτάζ.
11: Όλα συνέβησαν, Απόστολο, στις 11.30 το πρωί σε Βενζινάδου και οδό στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Φλέμινγκ στη Ραφίνα, όπου ο 52χρονος δράστης εισήλθε στην καφετέρια που βρίσκεται μέσα στο Βενζινάδικο. Όπως μας λένε αυτόπτες μάρτυρες, ξεκίνησε να παρενοχλεί την εργαζόμενη. Ένας πελάτης που αντιλήφθηκε το τι είχε συμβεί παρενέβη, ξεκίνησε διαπληκτισμός. Όπως βλέπουμε και στο βίντεο που εξασφαλίσαμε, ένας άλλος υπάλληλος που βρισκόταν στις αντλίες άκουσε τις φωνές, αμέσως έτρεξε, πισόπλατα επιχείρησε να βγάλει το δράστη έξω από την επιχείρηση. Όταν εκείνος έβγαλε ένα μαχαίρι από την τσέπη του και ξεκίνησε να τραυματίζει και τους δύο άντρες στα χέρια, ενώ τον έναν και στο κεφάλι. Αμέσως μετά, ένα από τα θύματα, παρότι ήταν τραυματισμένος, πήγε στο αυτοκίνητό του, έβγαλε ένα μακρύ αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι, ξεκίνησε η συμπλοκή εκεί και στη συνέχεια συνεχίστηκε μέχρι και το δρόμο που ο 52χρονος επιχείρησε να διαφύγει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο ίδιος τραυματίας επέστρεψε στο αυτοκίνητό του, επιβιβάστηκε και εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, περίπου 30 μέτρα μακριά από το Βενζινάδικο, κατάφερε με το αυτοκίνητό του να τον εμβολήσει και να τον κινητοποιήσει στο σημείο. Οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν εδώ προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, όπου κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ όπως διαπιστώθηκε Απόστολα από τις αρχές, ο 52χρονος ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς είχε απελευθεί από τη χώρα.
0: Πραγματικά αδιανόητα πράγματα μέσα στο αστικό περιβάλλον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Οικουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, της πιο γνωστής και αμφιλεγόμενης λέσχης μοτοσυκλετιστών στον κόσμο. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών.
12: Στο χώρο της συνάντησης στο Δρέπανο Οικουμενίτσας έχουν φτάσει περίπου 2.000 μοτοσυκλετιστές. Κατέφθασαν οδικός και με πλοία για την επικείμενη διεθνή συνάντηση των πλέον γνωστών αλλά και αμφιλεγόμενων μοτοσυκλετιστών Hells Angels που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου. Επιποδός βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, καθώς στη λέσχη ακολουθούν κατηγορίες για εμπλοκή σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατά τη διεθνή συγκέντρωση του 2015 στην Ελλάδα, ένας 40χρονος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τα μέλη της λέσχης.
13: Βρισκόμαστε στο Δρέπανο Οικουμενίτσας, έξω από τον χώρο του κάμπινγκ, όπου λαμβάνει η χώρα η μεγάλη συγκέντρωση των Hell Angels, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 5.000 άτομα.
12: Στη λέσχη μοτοσυκλετιστών ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1940 και από τότε έχουν εξαπλωθεί σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ρωσία.
15: 7 Πολωνοί και Βούλγαροι προσπάθησαν με αυτές τις εντυπωσιακές μηχανές να περάσουν από τον Βρωμαχώνα με προορισμό την Οικουμενίτσα. Εδώ τους έκαναν έλεγχο οι άνδρες του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του μεθοριακού σταθμού και εντόπισαν ένα μικρό οπλοστάσιο από μαχαίρια μέχρι γκλοπ και διάφορα άλλα τα οποία εμπίπτουν στην νομοθεσία περί όπλων.
12: Το ενεργειακό σχέδιο της αστυνομίας προβλέπει εμφανή παρουσία στελεχών της Ελλάς, του λιμενικού αλλά και των Τελωνίων με δειγματοληπτικούς ελέγχους στο λιμάνι της Οικουμενίτσας αλλά και κατά μήκος της διαδρομής έως το Δρέπανο. Συνολικά έχουν γίνει 11 συλλήψεις σε Βρωμαχώνα και Οικουμενίτσα.
0: Στη Γαλλία βρέθηκε η σωρός ενός μικρού κοριτσιού και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για την 11χρονη Λιανά, η οποία αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα. Ο πατέρας φίλης της κατηγορείται για την απαγωγή της, ενώ εντονότατες αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο ύποπτος είχε κατηγορηθεί για τουλάχιστον 3 βιασμούς κοριτσιών και οι αρχές δεν είχαν κάνει τίποτα.
16: Σε ερημική περιοχή, κοντά σε καταλελειμμένη αποθήκη αγροτικών προϊόντων, εκεί όπου κάποτε εργάζονταν ο φερόμενος κατά σειροήν παιδεραστής Ζερόν Μπαρελά, οι αρχές εντόπισαν σωρό με ρούχα που φορούσε η 11χρονη Λιανά όταν εξαφανίστηκε την Παρασκευή. Το σημείο υπέδειξε πρώην εργαζόμενη στο σιλό.
17: On sait, les gendarmes savent qu'il faut aller fouiller dans ce silo, le silo de Val de Gascogne, mais ils ne trouvent rien. Et cette salariée, c'est maintenant qu'elle entre en jeu, cette salariée dit mais c'est pas normal. Est-ce que vous avez regardé à Val de Gascogne l'endroit près du bosquet avec la trappe? Ils sont revenus sur place hier après-midi, ils ont fouillé, et c'est à ce moment-là, en milieu d'après-midi, peu avant 15h, qu'ils ont fait cette terrible découverte.
16: Ο 41χρονος άνδρας κρατείται και ανακρίνεται από τις αρχές. Στο κινητό του έχουν βρεθεί πολλές συνομιλίες με κορίτσια, ενώ τα τελευταία χρόνια υπήρξαν τουλάχιστον 3 καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων. Η γαλλική κοινωνία δεν μπορεί να συγκρατήσει την οργή της και καταγγέλει τη δικαιοσύνη για ολιγορία.
26: Υπάρχουν άνθρωποι που se promènent comme ça, il y a des gens qui vont porter plainte, et on ne fait rien pour ces enfants.
6: c'est pas normal.
14: Je suis très écœurée de voir que les organismes auxquels on a entièrement confiance et ne peuvent pas réagir autrement et plus rapidement dans des cas comme ça.
16: Η υπόθεση έχει αναχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία. Μάλιστα, συγκλήθηκε συμβούλιο στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο με τους υπουργούς δικαιοσύνης και εσωτερικών, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για νομικές δυσλειτουργίες που πρέπει να εξαλειφθούν.
18: On ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé. C'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé.
20: Ce qui s'est passé, ce que l'on découvre jour après jour est absolument insupportable. Ça nous ramène à une question plus profonde. Quelle place on donne à la parole des victimes? Comment est-ce qu'on prend le temps de les écouter? Comment se déroulent les enquêtes?
16: Οι γονείς και οργανώσεις διεκδικούν αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών. Στη Γαλλία εκτιμάται πως κάθε χρόνο περισσότερα από 160.000 παιδιά παρενοχλούνται σεξουαλικά.
0: Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών.
21: Στο βίντεο, ο νεαρός Αιγύπτιος βρίσκεται ακινητοποιημένος, πεσμένος στο έδαφος, δεχόμενος χτυπήματα από ρόπαλο του baseball. Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
22: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
26: Πού ήταν
22: εκείνος? Νομίζω στο κεφάλι.
27: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλέου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
21: Ο οδοντίατρος, ομογενής από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
28: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε από έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχω ξαναδεί έτσι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι. Το έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κινηθούν, να έρθει η αστυνομία.
21: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
28: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, εγώ μην το χτυπάσα. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και του θέλει να το βοηθήσει.
21: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι
21: δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας

0: Αναμένεται να ρίξουν φως στα κίνητρα του καθομολογίαν σεζυγοκτόνου στην Καλαμάτα. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, USB και σκληροί δίσκοι έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σε ένα σκληρό δίσκο, ο οποίος ήταν κρυμμένος στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος σύζυγός της.
0: Παράλληλα, αναζητούνται απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η 39χρονη γυναίκα. Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της 39χρονης φέρεται να είχαν αντιληφθεί τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του σύζυγου της.
2: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία.
0: Ο κατηγορούμενος σύζυγοκτόνος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου, όπου θα κληθεί να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας.
3: Υπάρχει η περισσεμπεραίωση ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε.
0: Οι εκδηλώσεις στη μνήμη της 39χρονης Βασιλικής, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, συνεχίζονται. Το απόγευμα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί πορεία από τη φεμινιστική κίνηση Καλαμάτας με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών και κεντρικό μήνυμα ότι καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη και μόνη απέναντι στη βία.
4: Χωρίς τέλος συνεχίζονται οι απάτες. 62χρονη έπεσε θύμα με τη δικαιολογία ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και επιτίδη της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Το Earth News εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο από το περιστατικό. Θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
5: Και είναι από τις ελάχιστες φορές που η κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη δραστηριότητα τέτοιων αποτεώνων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη το απόγευμα, όπου θύμα τους έπεσε μια 62χρονη Πάτης, αρχικά γνωστός της τηλεφώνησης του σταθερότητας τηλέφωνο, εμφανιζόμενος ως δίθεν υπάλληλος του ΔΔΕ, της είπε πως υπήρχε δίθεν διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και κινδύνευαν να καταστραφούν από την υψηλή τάση τα χρήματα και τα κοσμήματά της και της πρότεινε για να τα προστατέψει να τα βάλει σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργάτη τους. Η 62χρονη δυστυχώς πίστηκε από αυτές τις προφάσεις των μελών. Εδώ βλέπουμε το σημείο που έχει φτάσει ο συνεργός ακριβώς έξω από το διαμέρισμα της γυναίκας και τον βοηθάει τρίτο συνεργό να ανέβει πάνω στο μπαλκόνι. Εκεί παραλαμβάνει τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα από την ηλικιωμένη γυναίκα και αμέσως μετά τρέπεται σε φυγή στα γύρω στενά. Όταν αντιλήφθηκε βεβαίως η γυναίκα ότι στην πραγματικότητα είχε πέσει θύμα απάτης και τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αληθινό, έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει, όπως βλέπουμε, το όλο περιστατικό και αναλύονται από την αστυνομία σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και να εντοπίσουν οι δράστες.
4: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους, και να θυμούνται ότι προφανώς οι δράστες χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο αφήγημα. Οπότε κάθε φορά που ακούν από κάποιον να τους ζητάνε να απομακρύνουν, να συγκεντρώσουν τα χρησαυικά τους, να είναι ιδιαίτερα υποπτευμένοι, ειδικότερα οι πιο ηλικιωμένοι. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, για το ρεπορτάζ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 14 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία. Ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει λεπτομέρειες.
6: Απόστολε, πρόκειται για 14 συλληφθέντες, ενώ στη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, όλοι τους από την Κοζάνη, εκτός από έναν ο οποίος είναι από το Αγρίνιο. Οι συλληφθέντες πέρασαν το πρωί από το γραφείο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, όπου τους απαγγέλθηκαν κατά περίπτωση κατηγορίες για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλες οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ εδώ και σχεδόν 3 ώρες βρίσκονται στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή. Οι περισσότεροι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν σε νέα ημερομηνία, ενώ ενδέχεται πάντως να αποτελέσουν εξαίρεση κάποιοι ηλικιωμένοι, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρία, ενδεχομένως να απολογηθούν και σήμερα. Απόστολε.
4: Γιώργο, ευχαριστώ. Στο Τίβαθ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει αποφασισμένη μετά από 13 χρόνια να μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της στα Δυτικά Βαλκάνια, με πρώτο το Μαυροβούνιο, για να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής στην περιοχή από τη Ρωσία και την Κίνα. Η Αθήνα μετά και τις διαδοχικές συναντήσεις του Κυριάκου

0: Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και τον πρόεδρο της Σερβίας επιμένει στη στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Μήνυμα που εξέπεμψε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας.
1: Εμείς εκφράσαμε για μια ακόμη φορά τη βούλησή μας για την ένταξη αυτών των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πρόσθετο λόγο πως αυτή η ένταξη δεν είναι μόνο θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα βέβαια, αλλά είναι και θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, γιατί είναι προτιμότερο η βόρεια γειτονιά μας να κινείται μέσα σε ένα ενωσιακό θεσμικό περιβάλλον.
0: Η Κύπρος ως Προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δια του Νίκου Χρυστοδουλίδη θέλει να κλείσει το κεφάλαιο διεύρυνση, υπενθυμίζοντας τα βήματα που έχουν γίνει, αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύει μια παράταση στη στασιμότητα.
2: Η ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
0: Στο τραπέζι βρίσκεται γαλλογερμανική πρόταση για σταδιακή ένταξη που θα επιτρέπει στις υποψήφιες χώρες να αποκτούν πρόσβαση σε τμήματα της ενιαίας αγοράς, ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικά κονδύλια.
3: Die Erweiterung der Europäischen Union, die seit vielen Jahren überfällig ist, zu besprechen. Präsident Macron und ich haben einen konkreten Vorschlag unterbreitet, wie wir jetzt...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρεν με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεν. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
3: Να φορέσουν τις διαστημικές στολές και να είναι σε ετοιμότητα για αποχώρηση αν χρειαστεί. Ο συναγερμός ωστόσο ήρθε λίγο αργότερα μετά την παρέμβαση της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Ροσκόσμος που ανακοίνωσε ότι το πρώτο σημείο διαρροής έχει σφραγιστεί και οι ειδικοί ετοιμάζονται να σφραγίσουν και το δεύτερο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για πλήρωμα και συστήματα του σταθμού. Να διευκρινίσουμε ότι το πρόβλημα αυτό φαίνεται ότι υπάρχει εδώ και μήνες. Τότε όμως οι διαρροές ήταν πάρα πολύ μικρές, ενώ Ρώσοι και Αμερικανοί διαφωνούσαν και για τα αίτια της διαρροής και για τις πιθανές λύσεις. Από την περασμένη Δευτέρα όμως παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση, γεγονός που οδήγησε στην άσκηση σχετική εντολή. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για την ώρα ο συναγερμός έχει έρθει.
4: Και ελπίζουμε να έχει αίσει ο τέλος αυτή η περιπέτεια. Σε ευχαριστούμε, Λίδα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου επισκέφτηκε το χιονοβούνι της Λακωνίας, μια περιοχή που εντάχθηκε πρόσφατα στο καθεστώς προστασίας των απάτητων βουνών, πραγματοποιώντας αυτοψία για την εφαρμογή του θεσμού.
5: Επεκτείνεται η περιβαλλοντική προστασία για το χιονοβούνι Λακωνίας του 13ου απάτητου βουνού της Ελλάδας. Η κορυφή του ξεπερνά τα 1200 μέτρα που είναι το όριο για να επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών πάρκων, ενώ με υπουργική απόφαση τριπλασιάζεται η έκταση της προστατευόμενης περιοχής που πλέον ανέρχεται σε 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
6: Με το ειδικό χορταστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαγορεύεται πια φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, σε δάση, σε δασικές εκτάσεις, καθώς και αιωλικά σε βουνά πάνω από 1200 μέτρα.
5: Το πυκνό ελατοδάσος αποτελεί καταφύγιο για τον ενδημικό σπιζαετό, ενώ η περιοχή αποτελεί στάση και σημαντικό διάδρομο για τα μεταναστευτικά πουλιά.
7: Είναι και μεταναστευτικός διάδρομος εδώ, που ξεκινάνε από την Πελοπόννησο, ακολουθούν τα Κύθρα, Αντικύθρα και τη βορειοδυτική Κρήτη.
5: Είχε προηγηθεί κοινό αίτημα τριών δημάρχων προκειμένου να ενταχθεί μεγαλύτερο μέρος του βουνού υπό καθεστώς προστασίας.
8: Ένα αίτημα που κάναμε από κοινού οι δήμαρχοι Ευρώτα, Μονεβασίας και Δήμου Νότιας Κινουρίας, αιτιολογημένο αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος από την προηγούμενη θητεία να αποδοθεί και να μπει στα πάτη τα βουνά.
9: Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο μπουκέτο από πρωτοβουλίες. Μία από αυτές, η πιο ξεχωριστή από αυτές, είναι το μεγάλο δίκτυο μονοπατιών που γίνεται σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.
5: Ο θεσμός των απάτητων βουνών κατοχυρώνει την απαγόρευση κατασκευής δρόμων και ανεμογεννητριών.
4: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Στις 11 Ιουνίου στο Μεξικό ανοίγει αυλαία το Μουντιάλ. Η Σακίρα θα ανέβει στη σκηνή και θα ερμηνεύσει το νέο τραγούδι του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου, Die Die.

0: βασίλισσα του Μουντιάλ επιστρέφει. Μετά το Waka Waka, τη μεγάλη επιτυχία της για το Μουντιάλ του 2010 στην Νότια Αφρική, η Σακύρα θα ερμηνεύσει το νέο επίσημο τραγούδι του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, Die Die, στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου στο Mexico City.
1: Donating 100% of the proceeds of Die Die to the FIFA Global Citizen Education Fund. Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world. Let's go, let's go, let's go.
0: Μαζί με την Κολομβιανή τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή θα είναι και ο Νιγηριανός ράπερ Burna Boy. Το εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα θα διαρκέσει 90 λεπτά και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τη σέντρα του πρώτου αγώνα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Μεξικό.

0: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
3: Ο Φάρος δίνει την ελπίδα για αυτό που ταξιδεύει τη νύχτα, το σκοτάδι.
4: Κάθε φορά που προσπαθείς γίνεσαι όλο και πιο δυνατός. Και σωματικά και ψυχικά.
5: Όταν δύο χέρια πιάνονται μαζί και βοηθάμε στον άλλον, είναι πολύ δύσκολο να σώσουμε.
2: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Κάθε Σάββατο στις 10 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
6: Δεν χόρεψα ποτέ.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκε η εθνική ομάδα των ανδρών με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Την Κυριακή στο Παγκρίτιο η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Ιταλία.
8: Σε ένα δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη, η εθνική μας ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία, αφήνοντας θετικότατες εντυπώσεις με την εμφάνισή της εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεων της. Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος, δυσκολεύοντας αφάνταστα τη Σουηδία, που δίνει το παρόν στο Μουντιάλ και πάλι μετά το 2018. Η εθνική μας απείλησε αρχικά με τον Δετέι στο 7, μετά την προσπάθεια και την πάσα του Τζόρντι.
9: Είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρετάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
8: Στο 10, ο Τζόλις από πλάγια θέση σημάδεψε εντός περιοχής τον Τζιμίκα που με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Νόρτφελντ, ανοίγοντας το σκορ. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πολύ κοντά στο 0-2 στο 19 μετά τη σέντρα του Τετέι και το διώξιμο της σουηδικής άμυνας. Ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το δεξί σουτ που έπιασε σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Νόρτφελντ.
10: Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι, η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε και δεύτερο σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το...
11: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
12: Στο Telecom Center Athens, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται δύο βήματα μακριά από τον τίτλο. Ενώ οι Πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να ισοφαρίσουν τη σειρά μετά από την ήττα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
13: You need to play, you need to score in basketball. If you miss your shot, open shot, you cannot win the game. We fight, we try, but unfortunately we miss our shot.
12: Στον Παναθηναϊκό, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κώστας Λούκας θα τον αφήσει εκτός δωδεκάδας και από τον δεύτερο αγώνα. Ενώ η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου παραμένει αμφίβολη και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Με δεδομένη την απουσία του αρχηγού του Τριφυλιού, ο Εργίνα Ταμάν αναμένεται να διατηρήσει την ίδια εξάδα ξένων που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι. Στον Ολυμπιακό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα βρεθεί στο ρόστερ της ομάδας, καθώς δεν έχει προπονηθεί σε πλήρους ρυθμούς. Ενώ η μοναδική πιθανή αλλαγή που μπορεί να κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας αφορά τη θέση του δεύτερου σέντερ, με τον Ντόν Ταχόν να διεκδικεί θέση αντί του Ταϊρίκ Τζόουνς.
14: Difficult road in front of us. We have to forget what happened tonight and start over from like it's a 0-0.
15: The margin between winning and losing is very thin. And you know, one or two plays can make the difference. And you know, if we're not on it, we're going to lose. So we have to be on it.
12: Ο δεύτερος τελικός της Greek Basketball League θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport στις 9.
16: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια Game Changers με Βαγγέλη Ιωάννου και Άρη Γάτα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινό θα είναι το Σαββατοκύριακο με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά και τους 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά, οι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: στοίχημα Greek Basketball League. Παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Παναθηναϊκός Άκρο και Ολυμπιακός, πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μην χάσετε το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στον τελικό.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwitz.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos News. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos News. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αγίων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ιζουν Τανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ανεβαπάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Εκπροσωπώντας τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανεβα να δεις τι παίζει.
2: Πραγματικά.
1: Ανεβα να δεις τι παίζει.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera 7.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, Ιστολάργο. Και με τηλέφωνο 727-303.

0: 3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα! Και ένα, δύο, τρία,
0: Yes, Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Yes, Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Είσαστε έτοιμοι?

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos News. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos News. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rupees.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε πάντα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ανινών πάντα στο πλευρό σας.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

0: έχει πληγώσει. Έχω ματώσει. Γι' αυτόν υποφέρω.
1: Πάμε, χέρια ψηλά.
2: The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδο σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Feed Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέ ο καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

ο Ολυμπιακός έχει το 1-0 από το προχθεσινό παιχνίδι του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και όλα έτοιμα για το τσάμπολ στο τη-σέντερ για τον δεύτερο αγώνα. Η απευθείας μετάδοση της Ερτιοσπορ από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και είναι έτοιμη και η παραγωγή για τον αγώνα.

ξεκίνημα αγώνα με το Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν μπροστά, πέτσε από την γραμμή των 75, το σφίξε την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ, Χαντόφ, Παπα-Νικολάου μπροστά από τον Εσόν στα 5. Με περέτα σε σπάρει τα μπλοκ μέσα. 0-2 στα πρώτα 23 δευτερόλεπτα του αγώνα. Για τον Ολυμπιακό με τον αρχηγό της ομάδας του Παπα-Νικολάου να ευστοχεί σε τίποτα με ταμπλό. Χαντόφ, Όσμαν. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Γκραντ. Γκραντ. Κρις Ντέιβις, Γκραντ. Όσμαν. Τελειώνει χρόνος. Ο Αταμάν φώναξε στους παίκτες, το βλέπετε εδώ. Εδώ είναι ο Τζέντι Όσμαν. Βρισκόμενος σε εξαιρετική κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια. Walk-up. Παπα-Νικολάου στην περιφέρεια. Walk-up. Πάλι ψηλά ο Μπλουτίνο και το σκέφτει την μπάλα. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου παίρνει τα βήματα και δεύτερο καλάθι από τον αρχηγό του Ολυμπιακού για το 0-4 στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα του αγώνα. Γκραντ. Γκραντ ψηλά με τον Γουόκαπ στο κατόπι του. Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ σε ένα δυναμικό ματσάπ. Μέσο ζωγραφιστό. Λεσόρ βγάζει έξω. Γυρίζει μπάλα. Κόρνερ 3 για τον Όσμαν. Αστοχή ψηλά. Ο Φουρνιέ προλαβαίνει τον Λεσόρ. Γουόκαπ. Παπα-Νικολάου. Μεζέγκοφ. Ρελίς μάτς. Μέσο τον Γκραντ. Κλείσει το Γουόκαπ. Γυρίζει μπάλα. Μακρινό σουτ. Μέσα και αυτό από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει εκτελέσει τις τρεις επιθέσεις του Ολυμπιακού με απόλυτη ευστοχία μέχρι στιγμής. Ναν. Γκραντ. Βήμα πίσω, σουτάρει. Αστοχή. Μαζεύει τελικό στο το Γκραντ σουτάρει για τρεις. Αντιλέω το σουτ. Μαζεύει τον Παπα-Νικολάου. Μεζέγκοφ. Φουρνιέ. Νέο μισμάτς. Μεζέγκοφ το διαβάζει. Απτύν. Με την προέκταση του ποδιού. Ο Χέις Ντέιβις αποτρέπει την όποια πάσα στον ελεύθερο στο κόρνερ. Παπα-Νικολάου. Εδώ να 2-3 από τον Παπα-Νικολάου για πιάσιμο της φανέλας. Και Φουρνιέ. Φουρνιέ κρατάει μπάλα. Λόμπα για τον Μιλουτίνο. Χαμηλά με τον Εσόρ. Μπάλα. Σε αυτό το turnaround jumper είναι άστοχη προς το καλάθι. Ναν. Κατάει μπάλα. Όσμαν. Τα δύο τριάρια σε αυτό το match-up. Συνεχίζει να σπαθάσει στα 8 δευτερόλεπτα. Σφύριγμα για τον Πέτρη Αλφάρη. Σε επανάληψη. Το φάουλ και το σφύριγμα. Ναν. Pocket pass στον Εσόρ. Κάνει προς τη μία τον έλεγχο, τον ανακτά. Προλαβαίνει την κατοχή. Ο Όσμαν από κοντά. Για το πρώτο καλάθι του παιδιά του Παναθηναϊκού στο 2-7. Όσμαν. Που φέτος έχει 49% στα έργος παιδιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μεζέγκοφ. Παπα-Νικολάου. Στο μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις. Κατέβα ο Νικόλος στα 3 δευτερόλεπτα. Εισκαστεί στο Μεζέγκοφ. Πετάει την μπάλα για να μην εκπνεύσει ο χρόνος με την μπάλα στα χέρια του. 2-7 επί και 20 για το δεκάλεπτο. Ναν. Στο μαρκάρισμα του Γόκαπ. Βγαίνει στο baseline cut ο Όσμαν για να αφήσει την μπάλα το καλάθι στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού που είχε τραβηχτεί ψηλά. Όσμαν και Παπα-Νικολάου έχουν μονοπολίσει τις εκτέλεσεις και την ευστοχία των δύο ομάδων. Στο μισμά στο φάουλ του Νάν λέει ο Παπα-Πέτρου. Εδώ και δίπλα. Έλεγα νωρίτερα ότι ο Παπα-Νικολάου έχει 3 εύστοχα. Όσμαν έχει 2. Εδώ είναι η επανάληψη. Η προηγούμενη φάση και το φάουλ του Νάν Παπα-Πέτρου. Η επαναφορά από τον Μεζέγκοφ στην baseline.
Πάμε για το τετράλεπτο του αγώνα. Μιλουτίνο ψηλά σε ένα φοβερό και τρομερό ματσάκ με τον Λεσό. Βεζέκοφ σουτάρα από μακριά στοχή στην γρήγορη εκτέλεση. Και ο Όσμαν κατεβάζει στην μπάλα. Ο Φουρνιέ έχει διαβάσει την κίνηση. Ο Όσμαν να του πάρει το Φουρνιέ. Προσπαθεί να κερδίσει χώρο. Και εισδιεύει από μακριά στοχή. Έρχεται το Φουρνιέ και μαζεύει το αμυντικό. Μέχρι στιγμής τα rebound είναι από 4. Φουρνιέ περνάει από τον Λεσόρ. Κρατάει σταθερό σουτάρι αστοχή. Έρχεται και πάλι Φουρνιέ. Προσπίση στο γκραντ. Σκούψα από κοντά αστοχή για το 4-9. Στα 5-23. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5. 4-9. Όσμαν. Με το Χέις Ντέιβις. Αντίπαλο με Παναγολάου στην αλλαγή. Χέις Ντέιβις, αστοχή, έρχεται για το putback, άστοχο ο Λεσόρ. Ολυμπιακός με walk-up και Φουρνιέ. Walk-up. Η πάσα στο μισμάτς στο Βεζένκοφ. Με τον Ναν έρχεται ο Λεσόρ. Μιλουτίνοφ και ο Όσμαν κλήθηκε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την παγίδα του Παναθηναϊκού στο Μιλουτίνοφ. Όλα αυτά στα 4 και 53, 4-9. Την τοπικό time out και σε λίγο μαζί.

0: Και πάλι μαζί από το T-Center 4.53 για το πρώτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Άκρο Ολυμπιακός 4.9 για τον Παναθηναϊκό. Τα 2-3 δίποντα του Όσμαν έχουν δώσει 4 πόντους. Για τον Ολυμπιακό έχουμε τους 7 πόντους του Παπα-Νικολάου και τους 2 του Φουρνιέ. Πάμε στους δύο παγκούς. Εδώ ο Κώστας Λούκας μπροστά από τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος επανήλθε, ο Λούκας όχι. Ας ακούσουμε τον Αποστόλη Τριανταφύλλου.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ζήτησε από τους παίκτες που να παίξουν πιο έξυπνα, να μην βιάζονται, να κυκλοφορούν την μπάλα, να χτυπάνε στις αλλαγές μετά από σκριν του Παναθηναϊκού και να εκμεταλλευτούν κάθε μισμάτς. Ενώ έδωσε και κάποιες οδηγίες στον Κώστα Παπα-Νικολάου, στο μαρκάρισμα του Οσμάν, να μην πηγαίνει σε βοήθεια όταν ο Οσμάν είναι στη δυνατή πλευρά.
0: Μιλούνται ότι ο Φαστόχης φέτος έχει 74%, δηλαδή περίπου 3 εύστοχες 4 βολές. Σεβός διεθνής σουτάρι, ευστοχή Γιάννη, να τους ακούμε.
2: Παταμάν φώναξε στους παίκτες του, κυρίως για το χαμένο αμυντικό rebound με τον Φουρνιέ που έβαλε τελικά το καλάθι, εκεί όπου η μπάλα ήταν ζωντανή μέσα στη ρακέτα και κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν πήγε να την πάρει. Από εκεί και πέρα στο επιθετικό κομμάτι θέλει να περάσει η μπάλα στον Λεσόρ, αυτός να πάρει δεύτερο παίκτη πάνω του και να βρεθεί ελεύθερο σούτ από την περιφέρεια.
0: Στο παιχνίδι ο Ντόνα Χολ στη θέση του Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ που κάθεται προς το παρόν στον πάγκο έχοντας ένα πόντο στο παιχνίδι. Πέρασε τον Ντόνα Χολ. Τους έχει εντυπωσιακή παρουσία φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ντόνα Χολ εδώ πάνω στον Σόρ. Κάνει τον έλεγχο της μπάλας στην απόπειρα για spin move. Εδώ είναι ο Ματίας Λεσόρ. 4-10 στα 4-39 για το πρώτο δεκάλεπτο. Χολ λοιπόν πέρασε το παιχνίδι. Ο Χολ που παίζει φέτος στο πρωτάθλημα 20 λεπτά ακριβώς. Πήρε σήμερα στη θέση, τη θέση του Eric Jones στην ομάδα του Ολυμπιακού. Walk-up. Φουρνιέ ψηλά από τα screen. Το κυνηγάει ο Grant. Το Πεζέγκοφ. Το σκέφτει στην μπάλα. Η αλλαγή και ο Hayes Davis πάνω στον Φουρνιέ. Νέο screen. Φουρνιέ. Στα τρία. Φέραξε ο Hayes Davis. Περιστροφική κίνηση. Walk-up. Σε 0 χρόνο τελικό σας στοχή. Ναν. Προλαβαίνει τη φάση και την κατοχή από τον ψηλότερο Χολ. Ναν, προσποίηση στο Φουρνιέ. Ναν, σφύριγμα, δύο βολές στο Θεονάς. Έδερο Ναν σε αυτό το κάθετο drive που επιχείρησε και σε πρώτο πλάνο ο Έργινα Ταμάν. Εδώ είναι ο Κέντρικ Ναν, η προσποίηση στο Φουρνιέ. Παίρνει το δυνητό διάδρομο ανάμεσα από δύο και εδώ το σφύριγμα, το φάουλ. Οι δύο βολές για τον Κέντρικ Ναν. Μέχρι στιγμής ο μόνος που έχει εκτελέσει βολές στο παιχνίδι είναι ο Μιλουτίνοφ. 5-10 με τον Ναν φέτος να έχει 16,1 πόντους στο πρωτάθλημα και 86% στις βολές. Στα 23 που παίζει. Εδώ είναι ο Μέγκασταρ του Παναθηναϊκού. Ναν. Αστοχή στη δεύτερη. Μην είδε το Μιλουτίνο φορύτερα. Και 4 λεπτά για το δεκάλεπτο. Walk-up. Βεζέγκοφ ψηλά. Κλέβει. Αλλαγή κατοχής προς τη γμήν. Ένα deflection που δεν ολοκληρώθηκε σε κατοχή. Παπα-Νικολάου για το walk-up. Walk-up. Λόμπα για το Βεζέγκοφ. Προλαβαίνει τον Γκραντ. Ο Λεσόρ κατάδειξε ψηλά στις αλλαγές. 5-12. Με το Βεζέγκοφ να πηγαίνει το πρώτο. Εύστοχο σουτ, δύο πόντου μετά από δύο άστοχα. Ναν, ψηλά το κόψιμο του Ντόντα Χολ. Walk-up, κατά μπάλα, Φουρνιέ στα φτερά. Νέα λόμπα στο μισμάτς με τον Ναν. Walk-up και ο Γκραντ ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αστοχεί ο Walk-up. Προσπαθεί ο Hayes Davis, σφύριγμα, Παπαπέτρου φάουλ. Βρέθηκε ο Γκραντ ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Μετά την παγίδα που έστησε χαμηλά ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός γύρισε την μπάλα. Και εδώ το φάουλ του Χέις Ντέιβις. Αλλαγής και δύο για τον Εργίνα Ταμάν. Ο Μίτογλου που ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό Σάνης Κουπλίας με τα 4 συνεχόμενα στο καθρίποντα που περνάει στις 5. Walk-up. Πρώτου Ναν, σουτάρια, αστοχή, εκείνο ο Όσμαν, μαζεύει το αμυντικό. Στα 2 και 56 όλα αυτά. Μπερνάν. Έις Ντέιβις με Βεζέγκοφ. Σκυπά στα δυνατή πλευρά. Ο Γκραντ προλαβαίνει την αντίδραση στη φουρνία. Σουτάρει αστοχή. Παπα-Νικολάου ψηλά μαζεύει το rebound. Τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Έξι ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ στο 5-12. Χολ. Κάνει την μπάλα. Κατοχή Παναθηναϊκού. Εδώ είναι ο Τεταχόλ. Αν την πρόβλημα τη φάση. Pocket pass. Εδώ. Την μπάλα έξω. Και αλλαγές. Έχουμε shorts στο παιχνίδι, έχουμε ηλικίνα στο παιχνίδι. Έγινε αλλαγή, δεν ξέρω αν είναι λόγω της αλλαγής ή τι είχε σε μυαλό του ο coach Μπαρτζόκας έτσι καλώς πριν. Πάντως με το που πήγε ο shorts, μπήκε ο ηλικίνα, θα μας τα πει από σώρες 30 φίλου.
1: Όχι, ήταν walk από αυτός που ζήτησε αλλαγή, μάλλον κουράστηκε και αμέσως ο κύριος Μπαρτζόκας σήκωσε τον ηλικίνα.
0: Shorts. Για τον Osman ψηλά, με τον Παρκολάο πάντα, κάτι πάνω του. Osman. Ο Ντέιβις, το βίντεο με εκεί το ματσάπ με τον Βεζέκοφ, σουτάει και ευστοχή. 7-12 για τον Γκέις Ντέιβις που πετυχαίνει το πρώτο του εύστοχο τίποτο, 1-3. Εντός παιδιάς, 1-2-0-1. Φουρνιέ. Άσογο το σουτ μαζεύει το rebound, ο Γκέις Ντέιβις είναι ο Ναν. Η μπάλα στον Σος. Και αλλαγή κατοχής, βλέπετε την αντίδραση του Αταμάν. Εδώ ο Σόρτς, την προηγούμενη φάση. Εδώ, για αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε και εδώ στη συνέχεια της φάσης η πάσα.
3: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
0: Μήτωλου, είναι σαφές, βλέπετε ότι έχει δοθεί το λίγα ξεργάνε τον Μήτωλου και μακριά από το καλάθι. Κέις Ντέιβις, ευστοχή με ταμπλό για το 9-12. Πάμε για τα 70 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός άκτορ Ολυμπιακός στους 3 πόντους πια. Βεζέκοφ ψηλά. Χολ. Ο Μήτωλου στο 5. Είπαμε στις Τεστιλεσόν. Φουρνιέ. Χολ. Στα 10 και 3 ευθύνης Ολυμπιακού. Κλέβει ο Μήτωλου. Είναι ο Ναν. Μετά η μπάλα. Προλαβαίνει ο Όσμαν στην baseline. Κέις Ντέιβις. Σόρτς. Με τρίπλες. Στα 5 δευτερόλεπτα στο χύψλο. Ο Βεζέγκοφ μαζεύει το rebound για τον Ολυμπιακό. Βεζέγκοφ. Από μακριά, αστραπιαία μέσα. 9-15. Ο Βεζέγκοφ λύνει την επιθετική δυστοκία του Ολυμπιακού στο τελευταίο δίλεπτο. Η διαφορά στους 6 για τον Ολυμπιακό, με το Βεζέγκοφ να είναι στους 5. Ένα δίποντο, ένα τρίποντο. Σόρτς στα 9. Με ψηλό αντίπαλο μπροστά. Σόρτς βγάζει έξω Μήτωγλου στα 3. Μήτωγλου προς το καλάθι. Κόβεται, τέλος δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός άκτορ Ολυμπιακός, 9-15 στο φινάλε της πρώτης εκ των 4 περιόδων του αγώνα. Πάμε διαφημίσεις, σε λίγο μαζί.

Επίσης, το εργαλείο του

0: συχνά και τα ομαδικά στατιστικά, τα συνολικά στατιστικά μέχρι στιγμής. Στις βόλες 1-2, 1-2 για τις δύο ομάδες. Τίποτα, 4-11-36%, 4-9-44% για Παναθηναϊκό, Άκτορ και Ολυμπιακό. Τα τρίποτα 0-3 Παναθηναϊκός, 2-5 Ολυμπιακός, τα rebound 8-11. Είδατε και τα υπόλοιπα. Να πω τώρα τα ατομικά. Όσμαν, Χέις Ντέιβις από 4-1 ο Ναν. Όσον αφορά το κομμάτι των πόντων, 3 rebound ο Χέις Ντέιβις. Τώρα για τον Ολυμπιακό, 5 ο Βεζένκοφ, 7 ο Παπα-Νικολάου, 1 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Φουρνιέ. Έτσι έχει διαμορφωθεί το 9-15. Πάμε στον Γιάννη Νάτερ.
1: Ο Αταμάν είπε στους παίκτες ότι δεν θέλει να ξαναδεί ελεύθερο σούτ από τον Ολυμπιακό. Εγνωσμένη αξία η ικανότητα του Βεζένκοφ να στάρει από μακριά, ούτε τον Βεζένκοφ θα αφήσει το ελεύθερο, είπε. Κεντρικό πικεντρό στην επίθεση.
0: Να, στην περιφέρεια. Σφύριγμα από τον Τιγάνη. Φάουλ σε παραφορά ο Σόρτς. Ετοιμάζεται ο Τζόζεφ γιατί είναι το δεύτερο του Μελικίνα και νομίζω γι' αυτό έτσι, Αποστόλη.
2: Ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται η αλλαγή. Σε ό,τι αφορά Δημήτρη τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα, επέμενε έστω ότι δεν πρέπει να βιάζονται οι παίκτες στην επίθεση, θα πρέπει να κυκλοφορούν την μπάλα. Ζήτησε να μην γίνονται κάθετες πάσες στο baseline, δηλαδή στους ψηλούς, αλλά να ψάχνουν καλύτερη γωνία και να έχουν υπομονή.
0: Και η Ντέβις πετάει την μπάλα από την πίεση του Πίτερς. Εδώ είναι ο Πίτερς. Εδώ ο Χέις Ντέιβις που ζητάει φάουλ από τον Θεωνά για την προηγούμενη φάση, την οποία και βλέπετε. Για αυτή την επαφή ο Παναθηναϊκός ζήτησε φάουλ. Ο Θεωνάς είπε ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Τζόζεφ. Φουρνιέ. Στα 15. Πίτες με μισμάτς, η παγίδα, Χολ θα καρφώσει εντυπωσιακά, εμφαντικά στο καλάθι του Παναθηναϊκού για το 9-17 από αυτή την παγίδα, η οποία έχει βγάλει 3-4 φορές στους παίκτες του Ολυμπιακού στα κοψίματα. Εδώ ο Σόρτς είναι εντυπωσιακό lay-up απέναντι στο ψηλό του Ολυμπιακού, μειώνει 11-17 για το πρώτο καλάθι του TJ Σόρτς. Τζόζεφ, Παπα-Νικολάου από μακριά, σωτάρει αστοχή, εκεί μαζί το φόλ, το φάουλ από το Σόρτς που σηκώνει αμέσως το χέρι του. Εδώ είναι ο Φαρφούγε, καταλυτικός το πρώτο παιχνίδι τελικό. Και εδώ η προηγούμενη φάση. Αλλαγές. Ροκαβόπουλος επανέρχεται μετά το πρόβλημα της περιματίας από νευροσίτιδας και επανέρχεται και ο Λεσόρ στο 50 της θέσης του Μίτογλου. Ο Μίτογλου κάθε στον πάγκο. Χολ. Πόντι φλέξον από τον παίκτη Παναθηναϊκού, τον Λεσόρ που δεν ολοκληρώθηκε σε κατοχή. Εδώ είναι ο Ματίας Λεσόρ και δεν είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Φουρνιέ. Με Τζόζεφ στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, κάθε την πάσα Πίτερς, καθώς έχει γυρισμένη την πλάτη του στην άμυνα, ο Ρογκαβόπουλος δεν βλέπει την πάσα στην καρδιά της ρακέτας. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 8 και πάλι. Σόρτς. Ψηλά ο Ναν, για να αποδεχθεί την μπάλα, ο Σόρτς βλέπει τον Όσμαν και πάλι Σόρτς. Ταΐζει τον ψηλό. Σφύριγμα, φάουλ. Στο πλέξιμο εκεί μεταξύ Χολ και Λεσόρ. Όλα αυτά στα 8-23 στο 11-19 και δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Έξω από Παπα-Νικολάου, εδώ η προηγούμενη φάση, έξω από Παπα-Νικολάου και Χολ, μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ και πάει σε ένα πολύ ψηλό σχήμα ο Μπαρτζόκας, έχοντας στο 3 το Πίτερς, στο 4 το Βεζένκοφ, συνυπάρχουν δύο φορές του Ολυμπιακού και στο 5 το Μιλουτίνοφ. Και από εκεί πέρα είναι ο Φουρνιέ, στο 2 και ο Κόρε Τζόζεφ στον Άσο. Παναθηναϊκός με τον Σόρτς, τον Ναν, τον Ρογκαβόπουλο και τον Όσμαν. Είναι ο Σόρτς, ο οποίος κάνει kick-out για τον Όσμαν στη γωνία. Corner 3, είναι άστοχο. Διώχνει ο Λεσόρ, αστραπιαία ο Σόρτς στον Ναν. Ναν, με δύο μπροστά του, βρίσκει την πάσα, την έξτρα πάσα στο Σόρτς, ο οποίος αστοχεί και μαζεύει ο Κόρε Τζόζεφ. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό να σουτάρει στο τρίποντο με 0 στα 5. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός έχει 2 στα 6. Χαντόφ από Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ. Αργάει ο Σόρτς, Μιλουτίνοφ, Βεζέγκοφ κρατάει μπάλα, προλαβαίνει το Λεσόρ που δεν μπορεί να βγει έξω από τα σκριν. 11-21 στο συν 10 ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Άκτορ, Ολυμπιακός στα 7-37. Σόρτς, Νάν από τα σκριν με τον Τζόζεφ στην δεξιά του τρίπλα. Το σκριν στην μπάλα από τον Λεσόρ. Νάν βρίσκει χώρο και χρόνο στάρι για τρεις αστοχή. Προσπαθεί και τελικά μαζεύει το rebound ο Ρογκαβόπουλος. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα απέναντι στο Βεζέγκοφ και φτωχεί για το 13-21. Ο Ρογκαβόπουλος που επανήλθε, είπαμε, και τώρα επανέρχεται και στο σκορ. Μιλουτίνοφ ψηλά, Φουρνιέ από τα screen, στάρι για τρεις προλαβαίνοντας το σορτ. Αστοχή, μαζεύει ο Όσμα το αμυντικό. Τρέχει το γήπεδο. Φάουλ, λέει ο Παπαπέτρου από τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Τρίτο φάουλ του Ολυμπιακού. Ένα του Παναθηναϊκού, το πρώτο του Καναδού, βλέπετε εδώ. Θα δώσουμε κάτι λιγότερο από 200 παιχνίδια στο NBA για 14 χρόνια. Και εδώ είναι ο Όσμαν. Η πρώτη φάση με τον Ρογκαβόπουλο να παίρνει την πρωτοβουλία μετά το rebound να παίξει απέναντι στον Βεζέγκοφ. Λοιπόν, και η ώρα του Λαρετζάκη, όπως και ο Ρογκαβόπουλος, βαπτίζεται και αυτό στη σειρά των τελικών με συμμετοχή. Γιαννούρης Λαρετζάκης, ο Έλληνας διεθνής Ολυμπιακού, περνά στο παιχνίδι. 13-21 ο Λαρετζάκης που έχει 5,7 από τον μέσον όρο στα 12,4 λεπτά που παίζει ένα παιχνίδι στην GBL. Έχει παίξει 23 αγώνες. Τέις Ντέιβις βρίσκει χώρο και χρόνο στο για 3. Ευστοχή στο πρώτο του τρίποντο για το 16-21 ο Τέις Ντέιβις που έχει 1-2 τρίποντα και 2-5 δίποντα. Τζόζεφ βρίσκει διάδρομο και τον εκμεταλλεύεται κάθετα, καθώς είχε ανοίξει η άμυνα του Παναθηναϊκού στη ρακέτα. 16-23 στο συν 7. Υπάρχει νέο σφύριγμα σε αυτό το γρήγορο coast to coast του Κεντρικνάν, το βλέπετε εδώ στα 6-31 για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός Άκτορ, Ολυμπιακός 16-23. Εδώ είναι ο Μαντζόκας και δεξιά του, όπως βλέπετε στην οθόνη σας εδώ, το προηγούμενο σφύριγμα. Όπως είπες, Chase Davis, Lesor στα 6,5 shorts με Λαρετζάκη το δίδυμο. Ρογκαβόπουλος shorts στο φλότερ μέσα 18-23. Ο shorts φτάνει τους 4 πόντους έχοντας και μία ασίστ μέχρι στιγμής. 2 για τον Παναθηναϊκό έχει ο Τζέτι Όσμαν, 2 για τον Ολυμπιακό έχει ο Φουρνιέ και ο Γουόκα. Βεζέγκοφ για τον Λαρετζάκη έχοντας πλάτη τον Σόρτς και σφύριγμα, φάουλ και ο Μπαρτζόκας στα φάση με τον Λαρετζάκη. Εδώ είναι ο Λαρετζάκης που τα ακούει από τον Μπαρτζόκα για την προηγούμενη φάση. Γι' αυτό ακριβώς εδώ. Λαρετζάκης που έχει 2 φάουλ, όπως έχει και ο Νιλκίνα, όπως έχει και ο Χολ. Για τον Παναθηναϊκό κανείς δεν έχει 2 φάουλ. Ρογκαβόπουλος προσπαθεί για κάτι εντυπωσιακό πρώτο του Μιλουτίνοφ, κόβεται εξίσου εντυπωσιακά. Λαρετζάκης, Βεζέγκοφ, Τζόζεφ με σταυρωτές που είναι μια από τις σπεσιαλιτές του. Σπεσιαλιτές του βρίσκει τον Μιλουτίνοφ που έρχεται, κόβει αυτό το κόψιμο στη ρακέτα για τον Μιλουτίνοφ που αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 18-25 με τον Μιλουτίνοφ να φτάνει στους 3 πόντους. Σόρτς, προσποίηση στο Λαρετζάκη, σου πάρει αστοχή. Εκείνο είναι Σόρτ. Δίνει τον Μιλουτίνοφ στην πρώτη μάχη, κάνει τη δεύτερη από την αστοχία και μαζεύει ο Τζόζεφ το rebound. Πίτερς στα 5-10 όλα αυτά, 18-25. Ακούμε τον αποστολή του Τρενταφύλλου. Όχι, Γιάννης, συγγνώμη, Γιάννης, ακούω.
1: Ο Αταμάνης ίσως αμέσως τον Γκραντ, γιατί ο Ολυμπιακός χτυπάει συνέχεια πάνω στο Σόρτ.
0: Τζόζεφ, να το μισμάτσε αυτό που είπε ακριβώς Γιάννη και έχει τον Μιλουτίνοφ για να τελειώσει το δίποδο. Αυτό ακριβώς που μας είπε ο Γιάννης Νάτου. Ετοιμάζεται ο Γκραντ για να διορθωθεί αυτό που θεωρεί ο Αταμάν ανορθογραφία στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό χτυπούσε ο Ολυμπιακός όσο έπαιξε ο Σόρτς και στο μάτς του Ειρήνης και Φιλίας. Ναν, Σόρτς προς το καλάθι, μπερδεύεται βήματα, λέει ο Παπαπέτρου. Και εδώ ο Σόρτς που θα κάτσει στον πάγκο, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, κοιτάξτε εδώ, φάση με το κόψιμο του Μιλουτίνοφ στην απόπειρα για κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου. Λοιπόν, 4 και 37 για το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 127. Πάμε διαφημίσεις για να δούμε σε λίγο τις αλλαγές και τα πάντα.

0: Η απευθείας μετάδοση της Ερδίο Σπόρα από το κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 4:37 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 18:27 σε αυτή την τιτανομαχία. Η επαναφορά από τον Λαρετζάκη. Πάμε στον αποστολή Τριανταφύλου.
1: Θα κινείται γρήγορα και με προσοχή όμως ο Ολυμπιακός στο παρκέ. Όποτε υπάρχει διείδηση από τον κεντρικό διάδρομο να ανοίγουν γρήγορα στις γωνίες, θα μεγαλώνουν το γήπεδο οι υπόλοιποι για να βρουν ελεύθερα σουτ.
0: Ζέκοφ το κλέψιμο, τη φλέξο που ολοκληρώνεται σε κατοχή από τον Εσό. Είναι ο Γκραντ, κλαδάει μπάλα, Γιάννης ακούμε.
2: Με το Γιώπουλο ο Παναθηναϊκός στη θέση του Λαν.
0: Και η Ντέιβι στο τρίποντο, είναι άστοχο εκεί μα δεν ψηλά ο Πίτερ, η μπάλα στο Βεζέκοφ, γρήγορη επίθεση Ολυμπιακού. Με το Πίτερς, Βεζέκοφ απέναντι στον Γκραντ, κρατάει μπάλα, θα παρέδωσε λίγο Γιάννης σε σένα, Βεζέκοφ βγάζει έξω, Λαρετζάκης, η προσποίηση στο Ρογκαβόπουλο από το high post, σουτάρει, αστοχή τελικός, τρέχει να προλάβει, η μπάλα στο Βεζέκοφ, σουτάρει από μακριά για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ρογκαβόπουλος, Γιάννης ακούμε.
2: Προτεραιότητα για τον Αταμάν είναι να περάσει η μπάλα στο Λεσόρ, αυτό έδειξε με ένα στάγκερ που θέλει να βγει, από εκεί και πέρα ο Τολιόπουλος με την μπάλα.
0: Τολιόπουλος βγάζει έξω εκεί που είναι μόνο ο Τιγάνης. Εδώ βλέπετε τον Τολιόπουλο στην προηγούμενη φάση. Εδώ είναι η φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Και το τελείωμα που κατέληξε σε λάθος πάσα του Τολιόπουλου. Λαρετζάκης. Σκρίνει την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ. Λαρετζάκης για τον Τζόζεφ είναι μαρκάριστος για τρεις. Σουτάρε από μακριά. Είναι έρμπολ και μαζεύει ο Καβόπουλος. Ο Καβόπουλος που είναι two way και σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Τολιόπουλος. Πέρασε ο Τζόζεφ που κι αυτός βγάζει ενέργεια για τον Ολυμπιακό. Το Λιόπουλος. Κέις Ντέιβις. Μένεις Μάτς. Κέις Ντέιβις διαβάζει τη φάση. Προσποιείται. Το Καβόπουλος με περένταση. Ταμπιτίμ. Ο Καβόπουλος για τρεις. Δύσκολο σουτ. Άστοχο. Ψηλά μαζεύει ο Πίτερ στο rebound. Μεγάλη πάσα. Βεζέγκοφ. Γκραντ. Έξω για τον Τζόζεφ. Αστοχή και πάλι ο Καβόπουλος. Λοιπόν, 15ο rebound του Παναθηναϊκού, 20 έχει ο Ολυμπιακός. Ο Αταμάν ζητάει ηρεμία από τον Τολιόπουλο, όπως μας μεταφέρει ο Γιάννης Νάτου. Ο Ρογκαβόπουλος προτιμάει τον Γκραντ και ο Μπαρτζόκας θα διαλέγει μας την αποστολή του Τριανταφύλου. Γκραντ μέσα, έχουμε και σφύριγμα. Η φάση αυτή στο 2:38, βλέπετε την αντίδραση του Αταμάν που ετοιμάζει και τον Όσμαν και εδώ είναι ο Χέις Ντέιβις. Ετοιμάζεται εσπερσμένος από τον Μπαρτζόκα ο Γόκαπ στη θέση του Τζόζεφ. Είχαμε και κάποιες οδηγίες ή είπε κάτι ο Μπαρτζόκας Αποστόλη?
1: Όχι, απλά αυτό που φωνάζει είναι όχι βιασύνη στην επίθεση. Το ίδιο είπε στο τρίποντο του Βεζέγκοφ μετά το επιθετικό του Λαρετζάκη. Το ίδιο είπε και στις δύο προσπάθειες, στη δεύτερη προσπάθεια για να κρυμολογώ, του Τζόζεφ για τρεις πόντους. Για να έχει περισσότερο μυαλό στην επίθεση η ομάδα του Γόκαπ.
0: Ο Γκραντ ολοκληρώνει την σημαντική του προσπάθεια καθώς αποφέρει συνολικά 4 πόντους. Ο Τζόζεφ έκανε στον πάγκο έχοντας 2 πόντους με ένα 3-1-1-0-2 βολές, 2 rebound και assist. Και Πίτες σφύριγμα από τον Παπαπέτρου. Όλα αυτά στα 2:28, στο 22:27 ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει στο μείον 5. Και αν θέλετε συν 5 Ολυμπιακός που προηγήθηκε και συν 10. Εδώ η προηγούμενη φάση και το στήριγμα του Παπαπέτρου. Βεζέγκοφ με το Λαρετζάκη. Λαρετζάκης ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει στο Βεζέγκοφ. Να υπάρχει τα χαμηλά φάουλ, σηκώνει το χέρι ο Τολιόπουλος. 2:19 για το ημίχρονο πια. Ανάβαση του Τολιόπουλος, ο διεθνής του Παναθηναϊκού στο παρκέ ήδη εδώ και 2 λεπτά. Και παραφορά από την baseline για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ στο Μιλουτίνο που έχει τραβηχτεί έξω για να υποδεχτεί την επαναφορά του Βεζέγκοφ. Walk-up ψηλά στην αλλαγή ο Χέις Ντέιβις με πίεση στον point guard του Ολυμπιακού. Λαρετζάκη στα 2. Τώρα βλέπει το χρονόμετρο, πετάει από πολύ μακριά την μπάλα, επανένει έξω έργο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα στατιστικά. 16-20 τα rebound, από 8 η assist, τα κλεψίματα 3-1, τα block 2 για τον Ολυμπιακό, τα λάθη 6 για τον Παναθηναϊκό, 6 και για τον Ολυμπιακό. Το Λιόπουλο σε γκραντ με τον Ολυμπιακό να έχει 2, με τον Παναθηναϊκό να έχει 2 χειριστές μπάλας αυτή τη στιγμή. Το Λιόπουλο που χρήζεται main point guard σε αυτή τη φάση. Το Λιόπουλο με το Φουρνιέ στην αλλαγή. Λεσόρ ψηλά για το screen στην μπάλα. Το Λιόπουλο με το Μιλουτίνοφ τον προλαβαίνει την αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τον έπαιξε στα πόδια. καθώς το τράβηξε έξω. Και εδώ τελειόπουλος στο 24-27 ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 3. Walk-up, πάμε για τα 90 δευτερόλεπτα σιγά σιγά. Φουριέ, Μιλουτίνοφ. Ο τελειόπουλος παίζει ένα overplay τον walk-up που χτυπάλα στα 10. Walk-up, το παίζει πλάτη, έχει τον Βεζέκοφ από τα screen. Προλαβαίνει τον Grand, σουτάρει. Δύσκολο σουτ, μαζεύει όσμα το rebound. Προσπαθεί να τρέξει το γήπεδο. Έχει επιστρέψει γρήγορα η άμυνα του Ολυμπιακού και σετ επίθεση για τον Παναθηναϊκό στα 70 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος, χαμηλά ο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις, kick out, αδύνατη πλευρά, το σουτ είναι άστοχο, μαζί με ο Πίτερς, άκοπα το αμυντικό. Είναι ο walk-up στο τελευταίο λεπτό πια ενός πρώτου χρόνου με πολύ χαμηλό σκορ. 24-27, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για το παιχνίδι. Είναι σαν νέα αστοχία, συνεπισμός. Λουκίνοφ στα 5 με Χέις Ντέιβις. Πέφτει, έρχονται τρεις παίκτες εκεί, σπρώχνει πάνω εγώ καπ' αλλά εκείνο μόνο παίκτες του Παναθηναϊκού. Όσμαν με Βεζέγκοφ, Όσμαν, σφύριγμα φάουλ, δύο βολές από το Κλεονά. Ο Μιλουτίνοφ στο κέντρο του γηπέδου διαμαρτύρεται στον Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου του λέει ότι δεν έγινε φάουλ αλλά έκανε πίσω βήματα που είχε δικαίωμα ο Χέις Ντέιβις. Και εδώ επί το χρονικό σφύριγμα 33 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός Άκρο 224-27, time out σε λίγο μαζί.

0: Και πάλι μαζί στα 33,4, 24 και 24-27. Να εξηγήσω τι εννοούσα πριν. Ο Παπαπέτρου είπε στο Μιλουτίνοφ, ο Μιλουτίνοφ του ζήτησε φάουλ στο μαρκάρισμα του Χέις Ντέιβις. Ο Παπαπέτρου του είπε ότι απλώς οπισθοχώρησε ο Χέις Ντέιβις. Αλλά πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου για κάτι θέλει να μας πει.
1: Υπάρχει μια διακοπή. Θα σου πω ότι ο κ. Παπαπέτρου έχει βγάλει τη σφυρίχτρα. Ενημέρωσε τον κύριο Αταμάν, δεν άκουσα. Τώρα πηγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να ακούσω.
0: Εμείς βλέπουμε πλάνο, αλλά δεν ξέρουμε τι λένε. Τον κύριο Παπαπέτρου με τον κύριο Μπαφέ και τον κύριο Μπαρτζόκα. Αυτό το πλάνο έχουμε εμείς, Αποστόλη. Αν μπορείς κάποιος να μάθεις ή αν ξέρει ο Γιάννης τι έχει γίνει και έχει βγάλει την σφυρίχτρα του κύριου Παπαπέτρου. Γιάννη, να του ακούμε και σένα.
2: Θα μου δώσει 10 δευτερόλεπτα να
0: δούμε. Θα σα δώσω 20, αλλά κάπως πρέπει να μας πει κάποια στιγμή. Εδώ βλέπετε αριστερά τον κύριο Παπαπέτρου, δεξιά τώρα. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Όπως μου είπαν οι άνθρωποι της γραμματείας, μπήκε ο κύριος Γιανακόπουλος, πέρασε την γραμμή και αυτό που είπε ο κύριος Παπαπέτρου στον κομισάριο είναι ότι αν ξαναπεράσει κάποιος τη γραμμή του γηπέδου, εμείς θα διακόψουμε το παιχνίδι.
0: Ακούσαμε τι είπε ο Αποστόλης Τριανταφύλου. Βλέπουμε τον κύριο Παπαπέτρο αριστερά, τον κύριο Αταμάνεξα, και πάμε και στο Γιάννη Νάτο αν έχει κάτι διαφορετικό.
2: Αυτό που μου είπαν από το Παναθηναϊκό είναι ότι ο κύριος Παπαπέτρου προτίθεται να διακόψει το παιχνίδι.
0: Με αιτία αυτά που είπε ο Αποστόλης Τριανταφύλου.
2: Προφανώς.
0: Okay.
2: Ο κύριος Παπαπέτρου προτίθεται να διακόψει το παιχνίδι.
0: Με αιτία

0: πόδι μέσα στο glass floor. Αυτό ζήτησε ο Παπαπέτρου, το θεώρησε ότι είναι αιτία διακοπής του αγώνα και αφού υπήρξε σχετική προειδοποίηση συνεχίζεται το παιχνίδι.
1: Όλα αυτά στα 33 και 4. 24, 27, 25, 27. Από τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, έχοντας 2-4 το σκεδιάς και μία-μία βολή. Όσμαν ευστοχή, 26-27 το παιχνίδι στη διαφορά του ενός πόντου. Φουρνιέ στα 10 για την εξεπίθεση του Ολυμπιακού με τον Τολιόπουλο πάνω του. Ψηλά ο Μιλουτίνοβιτς στην μπάλα. Φουρνιέ κρατάει μπάλα, σουτάρει για 3. Φουρνιέ ευστοχή, μεγάλο σουτ. Κερδίζει τον χρόνο, μπάζερ μπίτερ από τον Γάλλο διεθνή. Το πρώην NBA για το 26-30, εδώ Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία και ευστόχησε. 26-30 στα 12 και 8, γρήγορα διαφημίσει λίγο μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους δύο πάγκους, γρήγορα στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Να μείνουν συγκεντρωμένοι στην άμυνα, να πιέσουν, να κάνουν double team όποτε τους δοθεί ευκαιρία.
0: Γιάννη.
2: Η επίδεση είναι για τον Παναθηναϊκό. Αταμάν έβαλε τον Σόρτς. Θα υπάρξει υπερφόρτωση στην αδύνατη πλευρά για να ανοίξει δρόμο για τον Σόρτς για να πάει με drive στο καλάθι.
0: Παραφορά λίγο από τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο Σόρτς να τριπέτα περιφερειακών. Όσμαν στο 4. Και ο Νιλικίνα πάνω στον Σόρτς. Φουρνιέ περιμένει όπως εγώ από την κρίση περιφερειακή και για τον Ολυμπιακό. Ναν στα 5. Γουόκα πάνω του. Είναι ο Τολιόπουλος που σουτάρει για 3. Ευστοχή για το 29-30 στα 1,7. Δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. 1-7 εκτός αν διορθωθεί το χρονόμετρο και δοθεί κάτι περισσότερο στον Ολυμπιακό. Έχει στήσει τα ημάδο Μπαρτζόκας. Μένουμε, δεν πάμε σε διαφημίσεις. Το κρατάμε λοιπόν από το τρίποντο του Τολιόπουλου. 29-30 βραχιά κεφαλή Ολυμπιακός από το τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου. Τολιόπουλος εδώ σε επανάληψη. Ο Φουρνιέ έχει καθυστερήσει στο μαρκάρισμά του. Ο Τολιόπουλος έχει 5 με 1-1 δίποντο, 1-1 τρίποντο. Λοιπόν, στους 4 ο Σόρτς, στους 6 ο Όσμαν, στους 7 ο Χέις Ντέιβις, στους 2 ο Ρογκαβόπουλος, 4 ο Γκραντ, 1 ο Ναν, 5 ο Τολιόπουλος για τον Ολυμπιακό, επό 7 Βεζέγκοφ ο Παναικολάου, 2 ο Νετζίπογλου, 5 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Τζόζεφ, 2 ο Χολ, 5 ο Φουρνιέ. Στα rebound για τον Παναικό έχει 4 ο Όσμαν, 4 ο Ρογκαβόπουλος, 5 για τον Ολυμπιακό ο Παναικολάου και από 3-3 παίκτες τις assist. Τρεις παίκτες Παναθηναϊκού από 2 για τον Ολυμπιακό από 2 παίκτες. Γρήγορα σαν αποστολή 30 φίλου στο 1-7. Δεν βλέπω αλλαγή στο χρονόμετρο.
1: Όχι, δεν υπάρχει αλλαγή. Μία πάσα στον Φουρνιέ, ο οποίος θα προσπαθήσει να τρέξει από τον πλαϊνό διάδρομο. Αν δεν έχει την πάσα, πάσα στον κεντρικό, στο Βεζέκοφ, μία τρίπλα για να σουτάρει.
0: Γιάννη, στα γρήγορα για την άμυνα του Παναθηναϊκού.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα φάουλ ψηλά, να μην πάει μπάλα. Αυτό.
0: Walk-up το 1-7. Walk-up ψάχνει το στήριγμά του, δίνει την πάσα. Walk-up την πετάει την μπάλα, ταξιδεύει αυτή και θα μπορούσε να μπει. Η μπάλα στο εσωτερικό της Στεφάνης από αυτό το απίθανο σουτ.

0: Google's 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Μισό Κλίγορ.
1: Είμαστε πολύ αλήθεια και σήμερα. Και γι' αυτό και αρκετά ελεύθερο σοκ που είχαμε δεν κατέληξε σωστό. Πρέπει να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερη ταχύτητα για να έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό στα σοκ μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούσαμε τον αρχηγό του Ολυμπιακού που πέτυχε τους 7 από τους 9 πρωτοσκόρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι σήμερα, εδώ στο T-Center. Αυτά αναφορικά με τον Παπα-Νικολάου. Πάμε και στο Γιάννη Νάτου.
2: Είμαστε μαζί με τον Βασίλη Τογιόπουλο. Βασίλη, ένα πρώτο ημίχρονο με χαμηλό σκορ. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι στο πόντο.
4: Εμείς και οι δύο ομάδες έχουμε μπει να παίξουμε πάρα πολύ physical. Έχουμε παίξει και οι δύο πάρα πολύ καλή άμυνα. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι εμείς και στην επίθεση να ηρεμήσουμε, να δούμε σωστά τις φάσεις και να βάλουμε τα ελεύθερα σουτ.
2: Ευχαριστώ.
3: Ακούσαμε και τον Βασίλη Τογιόπουλο. Σε περίπου 12-13 λεπτά θα είμαστε μαζί. Εδώ στο T-Center στην απευθείας μετάδοση σε 2 σπορ, 500 Ακτρο, 29-30. Πάμε διαφημίσεις και σε λίγο μαζί.

0: στοίχημα Greek Basketball League. Παίζουν μόνο στην ΕΡΤ. Η στιγμή που περιμένει όλη η Ελλάδα έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Πρόσωπο με πρόσωπο στον απόλυτο τελικό. Μην χάσετε το τρίτο παιχνίδι της σειράς στο τελικό. Σε απευθείας μετάδοση από το Earth Cosmos.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι και απόψε στο μουσικό κουτί μας.
2: Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και ετοιμαστείτε για απογείωση.
1: Είναι μαζί μας ο Χρήστος Θηβαίος και η Τζόρτζια Κεφαλά. Είχε και ένα άλλο μεγάλο δάσκαλο, ενώ βέβαια το Θάνο Μικρούτσο.
3: Μου είχε πιάσει το σβέρκο και μου έρχονε σφαλιάρες, οπότε έκανα λάθος. Μου είχε τα τραγούδια, ξέρω ότι τα ξέρεις. Το θέμα είναι να μάθεις μουσική.
1: Έχω ακούσει μια ιστορία για μια rock star η οποία φτιάχνει ψωμί για τους δύο γιους.
2: Ζυμώνω καταπληκτικά.
0: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Earth Cosmos.
1: Η καλύτερη.

0: Ο Τόμιτς με αντίπαλο τον Γκάλι. Για τον Τάρπλεϊ. Το Σιγάλα. Σιγάλα απέναντι στο Βράνκοβιτς με πολύ δύναμη.
1: Το καλοκαίρι του 1995 οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι είχαν συμπληρώσει ήδη μια οκταετία ως ηγέτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, όμως η μεγάλη διάκριση ακόμα δεν είχε έρθει.
0: Τρίποντο του Τόμιτς, 52-56, στην κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός μιλάει από τα 6-25.
1: Παρά τα τεράστια ποσά που είχαν δοθεί, την έλευση του μυθικού Νίκου Γκάλι και μια σειρά σπουδαίων ξένων παικτών, τα πρωταθλήματα κατέληγαν στον Ολυμπιακό, ο οποίος τις δύο προηγούμενες χρονιές είχε κερδίσει τους πράσινους σε ισάριθμο Final Four. Η ανάγκη για μια θεαματική αλλαγή σελίδας ήταν εντονότερη από ποτέ. Οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι δεν ήταν άνθρωποι που θα δίσταζαν προκειμένου να υλοποιήσουν ακόμα και το πιο τρελό όνειρο. Σαν τέτοιο έμοιαζε το καλοκαίρι του 1995 η έλευση στον Παναθηναϊκό του περίφημου Ντομινίκ Βίλκινς. Παρά τα 35 του χρόνια, ήταν ένας ζωντανός μύθος του NBA. Ένας αληθινά κορυφαίος πέραν πάσης αμφιβολίας. Τεράστιο σκόρε, ο θρύλος των Ατλάντα Χόξ ήταν ονειρεμένα θεαματικός και διέθετε πανίσχυρη προσωπικότητα. Οι Γιαννακόπουλοι είχαν τον τρόπο τους ώστε να τον πείσουν να υπογράψει και παράλληλα να εκτοξεύσουν το στάτους του Παναθηναϊκού όπως και του ελληνικού μπάσκετ σε ασύλληπτα μεγέθη.
2: Βλέπετε πως προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο του.
1: Παράλληλα, προσέλαβαν ως προπονητή τον άκρος ιδιαίτερο και ξεροκέφαλο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, πλην όμως κάτοχο τριών κυπέλων πρωταθλητριών. Δύο με την υπερηχητική Ιουγκοπλάστικα και άλλο ένα με τη γαλλική Λιμόζ, που υπό τις οδηγίες του έπαιξε ένα ρεαλιστικό, μα εντελώς αποκρουστικό μπάσκετ.
2: Εκπληκτική φάση από τον Αμερικανό. 47 ο Ντομινίκ φτάνει τους 19.
1: Η χημεία μεταξύ Βίλκινς και Μάλκοβιτς ήταν φανερό εξ αρχής ότι δεν θα ήταν η ιδανική. Κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πράξη, καθώς ο Αμερικανός σούπερστάρ δεν μπορούσε και δεν ήθελε να χωρέσει στα στενά παπούτσια του Μάλκοβιτς. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι το Παρίσι, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί το Final Four. Η πιο δύσκολη στιγμή σε όλη εκείνη την πορεία ήταν χωρίς αμφιβολία οι αναμετρήσεις στην προημιτελική φάση απέναντι στην Benetton Treviso, με μειονέκτημα έδρας.
2: 54-57 από τον Ντομινίκ.
1: Οι δύο ομάδες κέρδισαν από μία φορά έκαστη και όλα θα κρίνονταν στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα των Ιταλών. Εκεί ο Βίλκινς πραγματοποίησε ως όφιλε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως την πρόκριση έδωσε τελικά ο περίφημος Στόγιαν Βράνκοβιτς με τη μεγαλοπρεπή τάπα στο Ρέμπρατσα, ο οποίος τρία χρόνια αργότερα θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Εκείνη επρόκειτο να είναι η πρώτη ιστορική τάπα της ευρωπαϊκής πορείας προς το τρόπαιο.

0: Ο Wilkins είχε καλό προαίσθημα για το Final Four, καθώς είχε γεννηθεί στο Παρίσι. Πράγματι, στον ημιτελικό με αντίπαλο την Τσέσεκα Μόσχας, κυριολεκτικά οργίασε, πετυχαίνοντας 35 πόντους στην άνετη νίκη με 81-71 του Παναθηναϊκού, που θα βρισκόταν για πρώτη φορά στην ιστορία του στον μεγάλο τελικό, στο κύπελο πρωταθλητριών, τη μετέπειτα EuroLeague.
1: Wilkins για 26-30 και το παλέλα Μερσή παίρνει φωτιά από την τρίποντη βόμβα του Dominic Wilkins, που δίνει άρα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό.
0: Απέναντί του, η θρηλυκή Μπαρτσελόνα, που όμως το μπάσκετ δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Εκτός από τους Wilkins και Βράνκοβιτς, ξεχώριζαν από εκείνη την ομάδα των Πρασίνων ο αρχηγός Παναγιώτης Γιαννάκης, στην τελευταία χρονιά της τεράστιας καριέρας του, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Νίκος Οικονόμου, ο Τζανής Σταυρακόπουλος και ο Τζον Κόρφας, που είχε έρθει από τον ΠΑΟΚ.
1: Γιαννάκης για τον Wilkins. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και καλάθι και φάουλα από τον Dominic Wilkins. Θα επαναλάβω ότι επικρατεί μια θρενίτιδα ενθουσιασμού από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ο Φερνάντες κρατάει λίγο όρθια την Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας ένα ακόμη καλάθι. 55-44 προηγείται τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Η εξέλιξη του αγώνα οδηγούσε προς μια σχετικά άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού, που προηγούνταν σταθερά. Όμως όλα οδηγήθηκαν στο πιο δραματικό φινάλε όλων των εποχών στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Την ειδικότητα όμως δεν βλέπουμε να υπάρχει. Τώρα ο Παναγιώτης Γιαννάκης γυρίζει λίγο, ο Κόρφας κρατάει, ο Γιαννάκης θα πάρει, Κόρφας και πάλι. Για να δούμε, γυρίζει στον Βράνκοβιτς, περνά τα δευτερόλεπτα, 4, 3, 2, πρέπει να γίνει το σουτ, δεν γίνεται το σουτ, χάνεται ο έλεγχος, είναι ο Μοντέρο εκεί, πόδι εντυπωσιακά ο Βράνκοβιτς, έχουν ακόμα 4-4, οι παίκτες Μπαρτσελόνα, ο Γαλιλαίο ελέγχει, 2-1, χάνεται ο έλεγχος, λύνει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, με 67-66, η Ελλάδα πανηγυρίζει, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα κάτω από τις πιο αντίξερες συνθήκες. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης με 67-66.
0: Με το σκορ στο 67-66 υπέρ του Παναθηναϊκού, και ενώ έμεναν λίγα δευτερόλεπτα, ο Γιαννάκης ανέλαβε την επίθεση της ομάδας, αλλά έχασε την μπάλα σε ένα πραγματικό κομφούζιο. Παράλληλα, ο χρόνος σταμάτησε καθώς το ρολόι της γραμματείας έπαθε βλάβη. Όμως ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, των 2 μέτρων και 18 εκατοστών, έτρεξε σαν σπρίντερ, περνώντας πάνω από όλους. Υψώθηκε όπως μόνο εκείνος γνώριζε και με μία τάπα σκοτίνιασε τη θέα του Μοντέρο. Η μπάλα όμως είχε ήδη χτυπήσει στο ταμπλό. Ο αγώνας κατακυρώθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού, παρά τις οξείες διαμαρτυρίες των Καταλανών, λόγω του χρόνου που είχε σταματήσει. Ο σπουδαίος Φίλιππος Συρίγος έγραψε πρώτος από όλους ότι ο αγώνας, όταν σταμάτησε το ρολόι, έπρεπε να διακοπεί αμέσως, ως εκ τούτου η φάση ήταν σαν να μην είχε γίνει. Αυτό ακριβώς υπογράμμισε η Επιτροπή της FIBA, απορρίπτοντας την ένσταση της Μπαρτσελόνα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης σήκωσε ως αρχηγός το τρόπαιο. Το πανηγύρι που ακολούθησε για το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού ήταν κυριολεκτικά πρωτοφανές.
1: Να πανηγυρίσουν τον θρίαμβο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ο Wilkins δεν συνέχισε στην ομάδα, όπως και ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Η φωτογραφία που απεικονίζει τον Ντίνο Ράτζα να πανηγυρίζει μαζί με τους άλλους δύο και το κύπελο στα αποδυτήρια ήταν προφητική. Ο υπέροχος Ντίνο πήγε στους πράσινους ένα χρόνο αργότερα και τους έδωσε το πρώτο πρωτάθλημά τους, ύστερα από 14 άγωνα χρόνια, το 1998. Ακολούθησε άλλο ένα, το 1999, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στην ιστορική πρώτη φορά που έσπασε η έδρα σε σειρά τελικών. Το ίδιο εκείνο καλοκαίρι ανέλαβε τον δις πρωταθλητή πλέον Παναθηναϊκό, ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, που τον οδήγησε σε 5 ακόμα ευρωπαϊκούς τίτλους, 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελα, δημιουργώντας μια μυθική ομάδα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Τίποτα δεν θα είχε γίνει όμως χωρίς τις δύο τάπες του Βράνκοβιτς και τη μαγεία του Dominic Wilkins, που έβαλαν τα θεμέλια. Όλα ξεκίνησαν στο Παρίσι.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ρουνίνων. Ειδήσεις δεν υπήρχε, υπήρχε το παιχνίδι επάνω, αργότερα το δελτίο ειδήσεων.
0: Σε επικαιρότητα έχουμε τα πάντα.
2: Με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη, κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί, στο Earth Cosmos.
3: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στη Σάμο και στην Πάτμο. Εδώ μιλούμε στα μυστικά της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής.
4: Υπό έλα εδώ πέρα να σπρώχνεις.
5: Εμένα που λέει.
4: Εγώ.
5: Ναι, βάλε το χέρι σου.
4: Σπρώχνει, είμαι δυνατός εγώ, θα φύγει.
5: Ρενδός του.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, στο Earth Cosmos.
6: Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο, δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: με το πλάνο από τον drone της ΕΡΤ πάνω από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 29-30 στην απευθείας μετάδοση σε Bio Sport. Και πάμε να ακούσουμε τον Εργίνα Ταμάν που μιλάει στον Γιάννη Νάτου.
1: Είμαστε με τον Εργίνα Ταμάν, coach. One first half, very low score, very strong defense from both teams. What about the second one?
2: Yes, defensively we made a good job, except some mistake on the mismatch. We need to pack better to inside.
3: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Λουργάς. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για

Δείτε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. 2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας.

στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tampa.

Yetsi Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yetsi Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yetsi Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν, να δεις τι παίζει. Να δεις τι παίζει πραγματικά. Προσωπώντας στη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: πολλής Κρεμανίδης, την αγάπη και την ανεπό.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Clubs. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο

και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τροποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs.

πίτα, παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tampa. Michalis Diolaris. Stella. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Αγγελών.

0: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρεν με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεν. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

The Greek's Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την Κυπριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατέρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek's Taverna τα αποστές. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek's Taverna 128 Northern Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek's Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον. Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό.

0: 64. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Road στο Πλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road is to be wide.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λέμε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ήτανε ο Βαλάντης. Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόν, είπουμε πας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανιών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ινιόλυση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: απόλυτο showman και κυρίαρχος όποιας σκηνής βρεθεί.
1: Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.
1: Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η δικιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
0: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

0: κι αν μοιάζει όνειρο η πρώτη μέρα.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
3: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapos Prince. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
4: Να χορεύεις, να στο πάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικός.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.